0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δεν με στέλνουνε σκοινιά, δεν με βαστούνε.
0: 87,9.

πως τον ταγιαντίζεις. Και πως τον ταγιαντίζεις την ομορφιά σου καθαργά στη δύση να χαρίζεις. Κάθε πρωί κερά μου, κάθε πρωί όταν ξυπνώ ο νους μου σχολιάζει. Ο νους μου σχολιάζει.

ανέ σου πουν, ας τι να λένε εξάντως. Ας τι να λένε εξάντως ρουφιάνε, γεννηθήκανε και κάνουν τη δουλειά τους.

να τη συγχωρέσει ο Θεός, εγώ δεν την νυχτήρω. Εγώ δεν την νυχτήρω γιατί καμά πολλές φορές το λάθος να γεγείρω. Μη μου ζητάς συγχώρεση, μη χάνεις τον καιρό σου. Μη χάνεις τον καιρό σου, μα τώρα πια δε συγχωρείς ούτε τον άπατο σου. Ανέπονεις αλάργο μου, μονάχη στη σιωπή σου. Μονάχη στη σιωπή σου χαίρομαι που δεν βρίσκομαι στη θέση τη δική σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Μπράβο!
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα και ανακάτεχα, και πώς θα καταφέρνεις με το σκηνή τη σκέψη μου τη δένεις και τη σέρνεις.

0: ταξιδιάρη.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
1: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Γελάς και φέρνουνε άνοιξη τα κόκκινά σου χείλη, γιατί είναι ως άντιδροσερή την αναπνιά τα πρίλη.

0: Θεοτόκριτος.
1: Σ' Άγιο Δισκοπότηρο το δάκρυτζι θα κλείσω, την ώρα που θα ξεψυχώ μ' αυτό να κοινωνήσω.
2: Μελεσανάκης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φύγε, για δε σ' αντέχω μπλιό τόσο καιρό κοντά μου, κι ας λένε τη σιωπή χρυσό φώνησα μοναξά μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγάπαμε και ξέχασε πως πίσω μας υπάρχει το χθες που κάνει το αύριο άδοξο τέλος να έχει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κι αθάνατο να βρω νερό θα το κρατώ για σένα. Εγώ δεν πίνω, αφού εσύ είσαι η ζωή για μένα.

ξύπνησε χαϊδεμένο μου και ροδινή ημέρα. Και ροδινή ημέρα και βγάλε το κορμάκι σου στο

της αυγής και της νυχτιάς φεγγάρι. Και της νυχτιάς φεγγάρι θα χα κι εγώ τα κάλλη σου, την ίδια σου τη χάρη.

κύμα τρέχει το νερό, στο σώπατο στερνιάζει. Στο σώπατο στερνιάζει μια λεμονιά, χωστή καρδιά, μικρή μου.

πρελάτη μου σκέψη του λογισμού μου. Σκέψη του λογισμού μου κοντό, κοντό να μ' αγαπάς κι εσύ, όσο έχω εγώ στο νου μου.

τώρα να μη βαστάξω. Με το γαρίφαλο καρπό, με το γαρίφαλο καρπό το λούζι στο κορμί σου. Το λούζι στο κορμί σου μερές.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αυτή του Βάρδα και ο Βάρδας είναι από την Κρυτσά. Είπαμε, είδα ο αέρας να κουνεί ένα καμένο πεύκο και μου είπε φύγε, μη με δεις την ώρα που θα πέφτω.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκτητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μέσα στο σπήλιο της καρδιάς το δάκρυ χρόνια τρέχει. Πως είσαι εσύ η αφορμή άνθρωπος, δεν κατέχει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έγινε ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ερωτόκριτος.
4: Ανάθεμά σε στεναγμέ του πόνου μου τελάλι. Δε θέλω εγώ ντε πονώ να το κατέχω.

0: αγωνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τιμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τιμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τιμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τιμπακίου, Γιούχτας. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τιμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
5: Με εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς λένε μου θα γλιτώσω, μ' έχω καλιά το θάνατο παρά να σε ποδώσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου πως θα ρεγώ με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

Σκύζα και καμάρες. Να μπω το μήλο ποταμό, συντέχνους μου να σμίξω. Κουμπάρους και σαντόλους μου τη χέραντος να σφίξω. Στα νόγια η στράτα μου οδηγεί, στη Ζόμινθο στην Ήδα. Του ψαρονίκο του σκουλά και του στραβού η πατρίδα. Γρανά λιβάδια, ζώνια να αξώ και Άγιο Μάμα. Να βρω ανθρώπους στη τιμή και του Γλεντιού συνάμα. Να κατεβώ εις την Αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γέννησε το μουντόκο στα ξαδέρι τον ανθρώπο. Να πιάσω τα μαριώτικα, πλάτανο και κουρούτες. Νυθαύρι και στο φουρφουρά και να πιούμε κούπες. Μόνα

Αντί για γύρω τα Χανιά, παλιόχωρα κουντούρα. Σκοπού στον Μπουτσουρέλιδο να παίζει ασκομαντούρα. Και στη Γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο Καστέλι. Αφού βγάλε το Χάρκαλι, το ναύτη, το Γκουνέλι. Στον τάφο του Εθνάρχη μας, του Γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο Αλίκιανο, κι ως τα Μεσκλά θα φτάσω. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από Κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες. Και καλή κράτη στα Σφακιά να λέμε Μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με Σφακιανούς παρέα. Και μπαλωθιές να παίζουμε χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι. Στη λύρα του Χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο Ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει. Να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με Τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο Μανιά Κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

Τι μου, τη στράτα μου, είσαι πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες, ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός,

Καζαντζάκι Κρήτη μου, άνθρωπο το γραμμάτο. Γέννησε στο Δομήνικο, συνάμα τον κορνάρο. Θεέ μου κι αξίωσέ μου το, τα χνάρια τος να πάρω.

0: δω τσιφίλους όλους, Ρίζα, Καστέλη, Θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο μονοφάτσιο λινιχτής θα κάνουμε καντάδες, στο Χάρακα, στο Σόκαρα, στα Σίμι, στα Τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, Ασίτες και Χρουσόνα, θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούριο, Ντεγρικό, τη μέρα κλώ παρέα, αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, Τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκι, με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό τσιμέσαρα στο χώμα, να ακούσω κλάδου Ποντιλιές και του Λαγού ακόμα. Με Λεσανού και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι, του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι, του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφογιοργάκι. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει, σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστελολευθέρι.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.
1: Αυτό

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

τόσες όμορφες στιγμές. Τόσες όμορφες στιγμές.

0: πόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των αιτημάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
6: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Το Τιμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
10: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τιμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τιμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τιμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τιμπακίου, Γιούχτας. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τιμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
11: μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο κάρπα με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι

0: Πρωτόκριτος 87,9.
1: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

παλιά μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γκρασάκι.

τα χρόνια και μαζί εμείς έψανε και εκείνη. Μισέψανε και εκείνη μα η μορφή του στην καρδιά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
3: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Πακλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα, και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7.30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11.59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5.86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0.74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1.39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5.78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2.58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3.78. Σκύπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9.28. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: καρδιά.
1: Πέρασε εκείνος ο καιρός, πέρασε και η εβδομάδα. Εδώ πέρασε ο Σεπτέμβρης. Πάει να περάσει και το όλο το 2026. Εγώ πάντως εστόλισα. Όχι εξωγενειάτικο δέντρο. Ένα οδηγό που πήγε να πέσει πάνω μου πρωί-πρωί τον εστόλισα. Έτσι. Στολίζουμε ένα στον άλλο. Να ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα και, και την Πρωτοχρονιά. Πού πας ρε πρωί-πρωί, πάρε 10. Τάκ, μου επιστρέφει 5 αυτός και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα με Ερωτόκριτο. Καλημέρα με Κρήτη, χώρα μας στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Έτσι ξυπνάει Κρήτη κάθε μέρα, από τις 8 εδώ είμαστε. Άντε. Σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός Ιουστίνη. Ωραία, χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Πάρα πολύ ωραία. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου. Να χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Ανησυχούν οι άλλοι. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Ομορφαίνεις τον κόσμο. Φαίνονται τα δόντια σου. Να πούμε για το χαμόγελο ματινάδε σήμερα.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Από την κακοκαιρία, τραγωδία στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς νεκρός ο βοσκός που αγνοούταν στις Καρίνες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου μετά τη Θεομηνία και στα όλα τα σχολεία σήμερα Παρασκευή, ενώ προβλήματα και καταστροφές είχαμε σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Ηράκλειος συνελήφθη ανήλικος με πιστόλι κρότου, αεροβόλο, μαχαίρι και κροτίδες στο σπίτι του. Ιεράπετρα συνελήφθησαν 2 άτομα για κοκαίνη και κάναβη. Στα Χανιά κινητοποίηση φοιτητών για τη στέγαση και την ακρίβεια. Σε παρακαλώ πολύ, η κυβέρνηση έχει άλλες δουλειές. Ετοιμαζόμαστε τώρα γιατί θέλουμε και άλλη τετραετία. Ή την επόμενη τετραετία ή τη μεθεπόμενη θα κάτι θα κάνουμε. Ηράκλειο συνελήφθη 35χρονη για τα δυσφημιστικά έντυπα σε βάρος άλλης γυναίκας. Χανιά, αυτοκίνητο πήρε φωτιά, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική στη γέφυρα του Γαλατά. Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογία των εγωπροβάτων μέχρι 15 του Οκτώβρη. Ηράκλειο, Καλλοί Λιμένες, 3 ανήλικοι συνελήφθησαν ως οι διακινητές παράνομων μεταναστών.
2: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
1: Νεφώσει σήμερα Παρασκευή με πιθανές τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Η θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Ωραία. 28-92-053-500 αν μας ψάχνετε. Εδώ κρυβόμαστε. Πάμε με Νίκο Λαγουδάκη. Εγώ με του βουνού παιδί. Μαντινάρες για το χαμόγελο σήμερα. Για το γέλιο. Μάλλον για το χαμόγελο.

Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε Νίκο Δημητρόπολη, καλημέρα. Βαγγέλιο, καλημέρα. Κάτσε να δούμε τα μηνύματα.

Έλα Κρασακάκη, καλημέρα, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κάτσε να δούμε τι γίνεται. Άρα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πέσαμε σε ένα ωραίο αφιέρωμα στο Βήμα. Οι πληγές της ακρίβειας. Μ' άνοιξε στο κορμί πληγές. Να τα επιτόκια. Να υπηρεσίες, ανεβαίνουν και αυτές. Εστίαση μέχρι διακοπές. Να κάτσεις στο σπίτι σου. Ό,τι όποιος πήγε, πήγε διακοπές. Οι μεταφορές, κάθε χιλιόμετρο κοστίζει περισσότερο. Χιλιόμετρο και ευρώ. Έτσι θα πάει στο τέλος της ημέρας. Στέγαση. Σου τρώει όλο το μισθό η στέγαση. Και μετά τι θα κάνουμε, θα τρώει ένα τον άλλο. Θα φάμε την αγάπη μας. Αγάπη μου, θα τρώμε την αγάπη μας. Ήμασταν ερωτευμένοι, αλλά η στέγαση. Η ενέργεια. Να και τα πετρέλαια, οι βενζίνες, τι άλλο έχουμε. Τα τρόφιμα. Οι τιμές ανεβαίνουν εύκολα, κατεβαίνουν δύσκολα. Λες ξαφνικά πώς ακριβήναν όλα τόσο εύκολα. Και μετά σου λέει πέφτουν οι τιμές. Ανεβαίνουν σε ένα λεπτό, πέφτουν, αν πέσουν, σε ένα αιώνα. Δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ να λες. Τι θέλεις, να έχουμε τις πληγές του Φαραώ. Να έχουμε βατράχους, κνήπες, χαλάζι, φωτιά, ακρίδες. Καλά, ακρίδες έχουμε.

Μιχάλη Ζουγανάκης. Δεύτερο μηνιά σήμερα, να ξαναπούμε καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη. Αναστασία, καλημέρα. Μέρη, καλημέρα. Να πιούμε ένα καφέ, να ξυπνήσουμε. Χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Ποιες χώρες, λέει, πίνουν περισσότερο καφέ, είναι πιο εθισμένες? Α, εμείς είμαστε... καλά είμαστε. Στην πρώτη θέση είναι η Πορτογαλία. Πίνουν τους περισσότερους καφέδες. Οι Πορτογάλοι δεν κάνουν άλλη δουλειά πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Στη δεύτερη θέση οι Κροάτες, μετά το Μαυροβούνιο και μετά εμείς οι Έλληνες. Είμαστε τέταρτοι στον κόσμο. Μετά είναι η Κύπρος και πάει λέγοντας. Δεν θα πιεις το πρωί ένα καφέ, να ανοίξεις το μάτι το ένα. Μετά 10 η ώρα άλλο ένα, να ανοίξεις το άλλο μάτι. Μετά 12 η ώρα να ανοίξεις ο εγκέφαλος. Σιγά σιγά τα ανοίγουμε. Να μην δουλέψουν και οι καφετζούδες. Να μάθεις το μέλλον σου, το ριζικό σου. Ωραία. Οι καφέδες, λέει, που καταναλώνουμε περισσότερο στην Ελλάδα είναι στο νούμερο 1. Πίνουμε οι περισσότεροι εσπρέσο και φρέντο εσπρέσο. Πιάσε ένα φρέντο εσπρέσο με δύο ζάχαρες μαύρες. Μάλιστα. Πιάσε ένα ελληνικό σκέτο. Μετά είναι ο ελληνικός καφές και μετά είναι ο φραπές. Στην τρίτη θέση ο φραπές. Να τον επιδοτήσουμε. Να ανέβει λίγο. Να του δώσουμε καμία επιδότηση. Πεσμένος είναι ο φραπές. Τρίτη θέση ο φραπές, παιδιά. Δεκαετία του 80.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
14: Από φωτιά και σίδερα.
13: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
14: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
13: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
14: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
13: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
14: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
15: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

σου. Όταν γελούν τα χείλη σου. Γιάννης Κακλής, Βαγγέλης Πιθαρούλης. Βαντινάδες σήμερα για το χαμόγελο. Είναι παγκόσμια ημέρα χαμόγελο. Φάρμακο το χαμόγελο. Σταύρο, καλημέρα στην Εύβοια. Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. Μέρη, καλημέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. 8, 7, 9. Ωραία. Καλημέρα με Κρητικό Ρώμα, 93,8 στα Χανιά. Να πάμε γρήγορα στη χώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να κάνουμε το γύρο της Ελλάδας, να δούμε τι γίνεται κάθε μέρα. Δηλαδή, μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει. Από το κακό στο χειρότερο. Απατεώνες στη Χαλκιδική, παριστάνοντας τους αστυνομικούς, κατάφεραν να αρπάξουν κοσμήματα από 82χρονοι. Τραγωδία στη Μυτιλίνη, νεκρός 45χρονος που είχε πάει για κυνήγι με φίλο του. Συνελήφθησαν 2 17χρονοι για ληστείες σε βάρος 2 γυναικών στην Ηλιούπολη. Τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο. Άκου εδώ. Στο Λαύριο, πρώην σύντροφος μπούκαρε με βαριοπούλα σε σπίτι. Με βαριοπούλα. Και με αχαίρωσε το ζευγάρι, λέει, στο Λαύριο. Είμαστε. Τι να πούμε. Δε. Μάλιστα τον είχαν καταγγείλει, λέει, 5 φορές. Είχαν δώσει στη γυναίκα panic button. Πριν ένα μήνα το είχαν ξαναπιάσει για ενδοοικογενειακή απειλή. Ξανά τα ίδια. Ωραία. Συνελήφθη 45χρονο στη Νέα Φιλαδέλφια για 8 διαρρήξεις σε σπίτια και καταστήματα. 5 συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα Αττικής. Ηλιούπολη, συνελήφθησαν 2 17χρονοι που άρπαξαν αλυσίδες από γυναίκες. Κουνάβι προκάλεσε blackout σε τμήμα της πόλης των Σερών. Το κουνάβι δεν είναι η Ζουρίδα, ή κάνω λάθος. Μπήκε, λέει, σε υποσταθμό του ΔΔΕ, ήρθε σε επαφή εκεί με υψηλή τάση και ένα το βραχυκύκλωμα, πάει το ρεύμα. Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε μητέρα έξω από νηπιαγωγείο στη Λαμία. Στη Μεσσηνία εντοπίστηκε φυτεία με 126 δεντρίλια κάναβης, 5 συλλήψεις. Στη Θεσσαλονίκη νεκρός 52χρονος που καταπλακώθηκε από σωλήνα ενός τόνου. Νέα κυκλοφορία, νέο τραγούδι, Γιώργης Μανολιούδης, ερωτικό κορμί. Στίχη Κατερίνα Εράκη, Γιώργος Μανολιούδης.

0: μαζί.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892 053 500. Κάνε την έκπληξη σου.
2: Εδώ είμαστε. Καλημέρα Παρασκευή, δεύτερη μέρα το Οκτώβρη. Καλημέρα Εμμανουέλα. Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα στην Κέρκυρα. Ναι, θα πάρουμε μετά για γενέθλια. Γεια σου Θεόφιλε. Παιδιά, έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Προσοχή, βλέπω εδώ μεγάλη έρευνα. Καμπανάκι για τον εγκέφαλο ή αϊπνία. Γιατί ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του πλέον. Με αυτά που ακούει, με αυτά που βλέπει, άντε κοιμηθείς. Γυρίσα ανταρνή στο κρεβάτι και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και σηκώνεσαι λίγο, να δω λίγο το κινητό, να δω λίγο τηλεόραση. Σηκώνεις το πρωί, γαρίδα το μάτι. Κουτουλά στους τοίχους. Η αϊπνία αυξάνει κατά 26% τον κίνδυνο του εγκεφαλικού επεισοδίου. Είπα ξύλο. Φταίει και η κρέβατο μουρμούρα. Φταίνει και τα παγωμένα πόδια. Φταίει και η θέρμανση. Πάγωσα. Πού να κοιμηθώ, παιδί μου? Έχω αγκαλιάσει την ξυλόσωπα και δεν με παίρνει ο ύπνος. Έχω πιει 7 χαμομήλια και 15 κρασιά. Τίποτα. Είναι και ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Οι οθόνες κάνουν μεγάλη ζημιά. Ξεκινάς 10 η ώρα, λες να δω λίγο κάτι στο Facebook. Να δω και κάτι στο Instagram. Να δω λίγο και TikTok. Σκρολάρεις εκεί και έχει πάει 4 η ώρα τα ξημερώματα. Παλιά οι άνθρωποι που δεν είχαν κινητά και οθόνες κάνανε κοπέλια. 8 και 10 ο καθένας. Τώρα δεν έχουμε χρόνο. Ούτε όρεξη.

παίρνεις τι παραουρούς και τι κακούς ανθρώπους. Ξεδιαλέγε τι τσάχριστούς και τι ψευτοταΐδες. Ω, παν' αφήσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους.

Κώστας Μουντάκης. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου σήμερα, να πούμε μαντρινάτες για το χαμόγελο. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα και σε σένα. Μανώλη, καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. (28) 92 053 500. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήμα, τραολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Καλημέρα, πάμε και με Γιώργο Λεκάκη Βοριάς.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των αιτημάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
7: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
6: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
7: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
6: Τηλέφωνο 690-737-9950.
7: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη. Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Τσίρκο Νασιονάλ Δε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο Κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα με Ερωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό, είμαστε 9, Παρασκευή, δεύτερη μέρα του μήνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη από τις 8 στον αέρα. Καλημέρα Κατερίνα και σε σένα. Βαντινάδες, να πούμε σήμερα για το χαμόγελο. Είναι παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη. Λες το πρωί καλημέρα με χαμόγελο. Δεν είσαι μίζερος. Μέρα. Ξύπρα παιδί μου επιτέλους. Χρύσα καλημέρα και σε σένα.
1: Πάμε Κρήτη να μάθουμε ίντα γίνεται.
0: Χαμός! Ίντα γίνεται στο νησί. Πάμε με τοπικό τύπο. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων της Κρήτης. Νέα Κρήτη. Άνοιξαν οι ουρανοί. Δυστυχώς είχαμε ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές σε όλη την Κρήτη. 2-2 η Ελλάδα με την Ολλανδία. Μας σοφαρίσαν οι Ολλανδοί την τελευταία στιγμή. Πάμε Χανιώτικα Νέα. Μέχρι και την Κυριακή στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη. Ένας νεκρός στο Ρέθυμνο. Ανοιχτά σήμερα τα σχολεία στα Χανιά. Στον κόμβο του Γαλατά λαμπάδια σε αυτοκίνητο. Μέσα σε 9 μήνες στα Χανιά φτάξανε με κρουαζιερόπλια 260.000 επισκέπτες. 260.000 φτάξανε στα Χανιά με κρουαζιερόπλια. Ωραία περνάτε εσείς στα κρουαζιερόπλια μέσα, ε! Θα είναι ωραία, θα έχουν εκεί πάρτι, θα τρώνε, θα πίνουνε, θα... Δεν το λέω το άλλο. Πάμε αγώνα της Κρήτης. Η Κρήτη στο έλεος της κακοκαιρίας. Ρεθεμιώτικα Νέα, στη δίνη της κακοκαιρίας ο ορεινός μυλοπόταμος, τεράστιες καταστροφές, τραγικό τέλος για 80χρονο κτηνοτρόφο στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Κρητική επιθεώρηση, ένας νεκρός και ανυπολόγιστες καταστροφές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Ανατολή, πρωτοφανής βροχή, 162 χιλιοστά στον Άγιο Νικόλαο, 205 χιλιοστά πέστανε στον Τζερμιάδο, λέει για τις βροχοπτώσεις στον ομό Λασιθίου. Πράσινο φως για την παράκαμψη της Ελούντας. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklinews.gr. Νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας από σήμερα στην Κρήτη. Κορεσμένα τα εδάφη από τη βροχή. Μυλοπόταμος, καταστροφές που δεν έχουμε ξαναδεί. Διαλύθηκαν οι δρόμοι. Ημιοστάσια, απροσπέλαστα. Είχαμε και ένα νεκρό δυστυχώς. Στην Κρήτη βροχή παραβάσεις για κράνος 178 μέσα σε μία εβδομάδα. Ηράκλειο χειροπέδεσε 36χρονη για τους φακέλους με τις φωτογραφίες και τα σεξιστικά σχόλια σε βάρος 52χρονης. Πολύ φθόνος παιδιά, τι γίνεται, δεν μας πιάνει πράμα. Φθόνος, ζήλια, κακία. Πάμε αλλού, πάμε cretalive.gr. Κρήτη, παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των ηχοπροβάτων μέχρι την 5η 15 του μηνός. Μαλεβίζει ανήλικος με πιστόλια, αεροβόλο, μαχαίρι και κρουτίδες, συνελήφθη λέει και η μάνα του. Ηράκλειο συνελήφθη 35χρονη για τα δυσφημιστικά έντυπα. Χανιά πήρε φωτιά αυτοκίνητο στη γέφυρα του Γαλατά. Πρωτοφανές καταστροφές στο Μυλοπόταμο. Καλή λιμένες, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν ως φερόμενοι διακινητές παράνομων μεταναστών. Πάμε flashnews.gr. Στα Κάγκελα ο σύνδεσμος επιχειρήσεων Φοινικιάς Μαλάδων μια ώρα βροχής μετέτρεψε την περιοχή σε ζώνη καταστροφής. Κρήτη προειδοποίησε Αρναούτογλου του μετεωρολόγου, λέει, το νερό της βροχής που τόσο έλειπε, λέει, μπορεί να γίνει απειλή. Κίνδυνος μέχρι την Κυριακή. Πολυτεχνείο Κρήτης ΜΕΧ με drone και AI. Οι βοσκοί θα παρακολουθούν τα κοπάδια τους. Οι βοσκοί θα έχουν drone να παρακολουθούν τα κοπάδια. Σεισμός στην Κρήτη το πρωί 3,8 βόρειο-ανατολικά της Σιτίας.

Βασιλικός Γρηγόρης Σαμόλης. Γεια σου Εύα στο Ηράκλειο, καλημέρα, καλημέρα. Περαστικά. Φτιάξε χαμομήλι με μέλι. Οι αυτόματοι λέει πολιτές εξαπλώνονται ραγδαία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αυτοματοποίηση παντού. Είναι και τα ρομπάτ που έρχονται. Ωραία. Η αυτοματοποίηση λέει απομακρύνει σταδιακά τον πολιτή από τη διαδικασία και φέρνει τον καταναλωτή πιο κοντά σε μια εμπειρία χωρίς την παρουσία υπαλλήλων. Όλα αυτόματα θα τα κάνουμε σε αυτό το πλανήτη. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, δεν θα έχει, ξέρω εγώ, ταμεία. Ήδη κάποια το εφαρμόζουν. Δεν θα βλέπεις άνθρωπο, μόνο κάτι ρομπό θα βλέπεις. Ούτε καλημέρα δεν θα λες. Αυτόματοι πολιτές. Έχουμε τις αυτόματες πόρτες που ανοίγουν μόνες τους. Ούτε την πόρτα δεν καθόμαστε να ανοίξουμε. Πας, τσακ, ανοίγουν μόνες οι πόρτες. Ωραία. Θα έχουμε και τα ήδη κυκλοφορούν και αυτόματα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Ωραία. Θα μπαίνουμε σε αυτοκίνητο, ούτε θα οδηγούμε. Αυτόματο σκούπισμα, αυτόματο σφουγγάρισμα είναι και αυτές οι ρομπότ σκούπες που τα κάνουν όλα. Τι διάολο θα κάνουμε εμείς σε αυτό το πλανήτη? Άμα γίνονται όλα αυτόματα, εμείς τι θα κάνουμε, πες μου? Αυτόματο το ένα, αυτόματο το άλλο. Μαμόθρευτοι θα γίνουμε εμείς. Τεμπέλιδες. Θα πλακώνουμε τον ποπό μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα γίνει αεροδρόμιο ο ποπός. Δεν θα κάνουμε καμιά δουλειά. Όλα, τα έχω κάνει αυτόματα. Αυτόματα έκανα αυτό, αυτόματα το άλλο, αυτόματα το παράλληλο, αυτόματα ψήνει, αυτόματα μαγειρεύει, αυτόματα μεταΐζει. Ωραία, μπράβο. Στον αυτόματο πιλότο είναι και η κυβέρνηση. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου σήμερα.

Να μην γελάς, Νίκος Γκριτζάκης. Γιάννη, καλημέρα και σε σένα. Αλέξη Κογκαράκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δήμητρα στη Γερμανία, καλημέρα. Καλημέρα, Δήμητρα, καλή δουλειά. Καλημέρα, Βασίλη. Βασίλη, και από τη Δήμητρα και από εμάς, καλημέρα. Πάμε, μας τελειώνει το ημίωρο. Περνάει η ώρα γρήγορα, ε. Πάμε και με Νίκο Γωνιανάκη. 28 92 0 50, 53 500 είμαστε. Ναι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Mini καρπούζι 0,70. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
5: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
12: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο κάρπα με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Στο μικρόφωνο συνεχίζουμε. Μανώλης Λεκάκης από τις 8 εδώ είμαστε. Καλημέρα με Ρωτόχρητο, καλημέρα μέχρι την κόρα μας Χανιά, από όπου και μας ακούτε, από όλη την Κρήτη, την Ελλάδα, από όλο το πλανήτη.
1: Ώρα για σπορ.
0: Λοιπόν, 2-2 πήγαμε χθες. Παραλίγο να το πάρουμε το μάτς, αλλά στο 89 μας σοφάρισε η Ολλανδία στην Τούμπα 2-2. Παραμένουμε πρώτοι στον όμιλο. Θλάσσι ο Τζόλης, χάνει το παιχνίδι με τη Γερμανία. Για τη EuroLeague, στην εκπνοή έχασε ο Ολυμπιακός από τη Virtus 96-94. Για το μπάσκετ, ανησυχία στον Παναθηναϊκό για τον τραυματισμό του Λιβάη Γκαρσία. Κίνδυνος, λέει, να χάσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αφαίρεση 3 βαθμών και πρόστιμο στο Βόλο από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Πάμε live sport, πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Αξίζει τη λατρεία για την εθνική. Στάθηκε όρθια απέναντι στην Ολλανδία. 2-2 στο 89, μας σοφαρίσανε. Sport Day, άγγιξε το όνειρο. Υπέροχη εθνική του Γιοβάνοβιτς. 2-2. Φως και πάλι κερδισμένη, παρά το 2-2 η εθνική. Κόκκινος πρωταθλητής, αριθμίες τον έκοψε στα 2 η κούραση. Λέει για την σοπαλία, όχι την σοπαλία, την ήττα του Ολυμπιακού 96-94 από την Virtus στην Ιταλία. Αθλητική ώρα των σπορ, Ελλαδάρα στην κορυφή 2-2. Μετά το τρομερό πρώτο ημίχρονο 2-0, μετά ισοφάρισαν οι Ολλανδοί. Βλέπω εδώ στον όμιλο, 7 βαθμούς έχουμε εμείς, μετά η Ολλανδία 5, 4 οι Γερμανοί, 0 οι Σέρβοι. Μάλιστα. Α, χρωστάμε τηλεφώνημα, θα πάρουμε τώρα, σε λίγο, σε 2 λεπτά θα πάρουμε για... Στην Κέρκυρα, ναι. Για γενέθλια! Να πούμε χρόνια πολλά!

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα κυρία Σωτηρία.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Συγγνώμη, σας παίρνουμε τέτοια ώρα. Από το Αίγιο, από το Δασαρχείο, είστε καλά?
0: Καλά, δόξα Θεώ, μια χαρούλη.
1: Ναι, για ένα σπίτι που έχετε στο Λόπεση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε τη συγκατάθεσή σας, άμα γίνεται, να το κάνουμε καταφύγιο άγρια ζωής.
0: Α, μάλιστα. Μπορώ να το συζητήσω με το σύζυγό μου?
1: Να σας πω τι θέλει.
0: Τι χρειάζεται?
1: Έχουν μπει μέσα δύο αρκούδες.
0: Μάλιστα.
1: Και η μία έχει γεννήσει και ετοιμάζεται και η άλλη και είναι τώρα μέσα στο σπίτι σας, έχει μπει εκεί στο χώρο τέλος πάντων και δεν μπορούμε να τις διώξουμε. Και άμα θέλουμε να μας δώσετε το σπίτι για 10 χρόνια, θα σας δίνουμε ένα ενίκιο 50 ευρώ το χρόνο για να το έχουμε σαν καταφύγιο άγριας ζωής. Για τις αρκούδες εκεί τέλος πάντων, για να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Τι χαρτιά χρειάζονται?
1: Χαρτιά. Από το κτηματολόγιο θέλουμε, θέλουμε από την εφορία και θέλουμε και από την τοπική κοινότητα.
0: Μάλιστα,
1: απόδειξη. Δεν ξέρω τώρα. Για πείτε μου.
0: Μπορείτε, επειδή λείπω ο σύζυγός μου, να το συζητήσουμε, μπορείτε να με πάρετε λίγο αργότερα σε κανένα 2 ώρο.
1: Απλά θέλουμε να μας πείτε, να μας συμφωνείτε εσείς. Το σύζυγό σας τον πήραμε και μας είπε να πάρουμε εσάς.
0: Σύζυγό μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Το μπάτερ πήραμε τηλέφωνο.
0: Πήραμε τηλέφωνο για καλύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Ξέχασε να μου το πει γι' αυτό. Εντάξει.
1: Εσείς λέτε, εσείς είστε υπεύθυνοι. Απλά οι αρκούδες...
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Απλά εντάξει, δεν είναι. Έχω οικογένεια γι' αυτό. Για 10 χρόνια. Είπε ο κύριος για 10 χρόνια.
1: 50 ευρώ θα σας δίνουμε το χρόνο. Μια χαρά είναι.
0: Το χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια 50 ευρώ.
0: Γι' αυτό. Δεν έχω... γιατί έχουν γίνει προφανώς από το. Είναι καιρό τα ζώα, γιατί ο καιρό είναι ο άντρας μου χέρι.
1: Ναι, το καλοκαίρι. Αν θέλετε, μπορείτε να τα κάνετε και δωρεάν στο δασαρχείο. Αν δεν σας χρειάζεται, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Όχι, όχι, γιατί δεν είναι του παππού μου. Απλά δεν είχα οικονομική άνεση για να το φτιάξω, να το κάνω όπως θέλω.
1: Ο παππούς δεν είναι εκεί. Ο παππούς δεν είναι εκεί. Μην έχουμε κάποιο.
0: Όχι, έχει φύγει, μου το έχει γράψει σε μένα.
1: Ωραία. Απλά δεν ξέρω τώρα, άμα γίνει χρησικτησία μετά από 10 χρόνια, μην έχουμε άλλα προβλήματα. Αυτό τώρα και αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουμε. Μήπως το κάνει χρησικτησία οι αρκούδες?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν, επειδή σας βλέπουμε πολύ άνετοι και δεν ευρεάζεται με τίποτα, σας πήραμε για να σας πούμε χρόνια πολλά για την κυριακή. Έχετε γενέθλια. Είμαστε από ραδιοφωνικό σταθμό από την Κρήτη, από τον Ερωτόκριτο. Μου είπε ο Θεόφιλος και Σπυρίδωνα να σε πάρουμε τηλέφωνο.
0: Να κάνω καλό, ωραία. Το λάθουνε. Το τέρατα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας είπε ότι είστε, λέει, αθυρόστομοι, αλλά είστε μια χαρά, ευγενέστατοι είστε, μπράβο.
0: Πρώτη φορά είπα να μην δεν σας στολίσω.
1: Δεν φάγαμε, μπράβο.
0: Με βρήκατε στις καλές μου γι' αυτό.
1: Αφού θέλετε να τον νοικιάσουμε στις αρκούδες, μπράβο σας.
0: Όχι, εντάξει, έχω αγάπη για τα ζώα, οπότε εντάξει.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι η μέρα των ζώων, καταλάβατε.
1: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά, χαρούμενα γενέθλια για την Κυριακή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Οι αρκούδες θα μείνουν, εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Ευχαριστώ, γεια σου, γεια.
1: Ήρεμη ήταν, ήρεμη. Εντάξει, μια χαρά. Ούτε μπινελίκι φάγαμε που μας προειδοποίησανε. Καλημέρα και στην Κέρκυρα.

Να χορέψουμε και ένα ταγκό. Γεια σου φίλε Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου Γιώργο. Κώστα Κουβεράκη, καλές εκπομπές. Βγαίνεις στον αέρα σήμερα, βγαίνεις 9. Γεια σου Γιάννη Στρατάκη.

Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Χρόνια πολλά την σήμερα. Κάτσε, πολύ ωραία η γεωγραφία σου. Στον Κυπριανό που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά. Δημήτρη και Βούλα Τρανοντάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα στην Άξο. Γεια σου, Δημήτρη και Βούλα. Μαρία, καλημέρα. Το χάσαμε. Ναι. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Τέλος πάντων. Α, τώρα φαίνεται. Γεια σου, Μαρία Μιχαλάκη, καλημέρα. Σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά στον πατέρα της που έχει σήμερα γενέθλια. Έχει ο Νίκος γενέθλια. Πάντα είχε χαμογελαστός Νίκο. Τώρα που πήρε τη σύνταξη χαμογελά πιο δυνατά. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών.

0: άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικού τύπου με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας.
8: κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ηλεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτί μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμο σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555 556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
11: Ερωτόκριτος. Ακούστε. Νέα τραγούδια.

0: Εδώ είμαστε! Καλημέρα! Στον αέρα από τις 8 στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, έτσι για να ξέρετε που βρίσκεστε. Καθημερινά τα λέμε! Όλα τα λέμε, όλα τα σχολιάζουμε. Η Ειρήνη, καλημέρα και σε σένα. Να δούμε μηνύματα που δεν τα έχουμε πει. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Ναι, δεν είναι άδικο, Αλέξη. Αλλά έχουμε τώρα γραμμές. Θα το βάλουμε σε λίγο να κοστεί λίγο. Ταιριάζει σήμερα, ταιριάζει. Δεν είναι άδικο. Ευχαριστούμε που μας το θύμισες. Μη μου γκρινιάζεις, γέλα μου, έτσι. Σήμερα είναι του χαμόγελου. Να το παίξουμε μετά. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε. Μαντινάτες για το χαμόγελο, είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Ωραία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Τραγωδία στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς, νεκρός βοσκός που αγνοούταν στις καρίνες, είχαν χαθεί τα έχνη του με την έναρξη της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μελοποτάμου μετά τη θεομηνία, προβλήματα και καταστροφές σε πολλές περιοχές της Κρήτης και δεν τελείωσε η κακοκαιρία ακόμα. Έρχεται, λέει, και δεύτερο κύμα. Ηράκλειο, συνελήφθη ανήλικος με πιστόλι κρότου, αεροβόλο, μαχαίρι και κροτίδες στο σπίτι του. Στην Ιεράπετρα συνελήφθησαν δύο άτομα για κοκαίνη και κάναβη. Είχαμε σύλληψη με κάναβη και σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, ένας 53χρονος. Χανιά, κινητοποίηση φοιτητών για στέγαση και ακρίβεια. Συνελήφθη 35χρονη στο Ηράκλειο για τα δυσφημιστικά έντυπα σε βάρος άλλης γυναίκας. Χανιά, αυτοκίνητο πήρε φωτιά στη γέφυρα του Γαλατά, κινητοποιήθηκε πυροσβεστική. Ηράκλειο, Καλή Λιμένες, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν ως διακινητές παράνομων μεταναστών.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Νεφώσεις σήμερα στο νησί με πιθανές τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό, καλημέρα!
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, Τόνια! Ηράκλειο για τα δυσφημιστικά έντυπα σε βάρος άλλης γυναίκας. Χανιά, αυτοκίνητο πήρε φωτιά στη γέφυρα του Γαλατά, κινητοποιήθηκε πυροσβεστική. Ηράκλειο, Καλή Λιμένες, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν ως διακινητές παράνομων μεταναστών.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Νεφώσεις σήμερα στο νησί με πιθανές τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό, καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: βορειοανατολική 4 με 5 Μποφόρ. Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό, καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Τόνια!
1: Τι κάνετε?
0: Καλά Τόνια, εσύ? Καλά, είσαι καλά?
1: Καλά και εσύ.
0: Έτσι. Πάτε καλά και χαμογελαστή να είσαι.
1: Και χαμογελαστή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κόσμο όλο. Τον Νία, τον Φανουράκη, τον Κωστή, τον Κουβεράκη, στα Χανιά με την αγάπη μου. Και όλο τον κόσμο που εγώ ακούει τον Ερωτόκριτο και σήμερα.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Τόνια. Και πίνουν και γλεντούνε και σιγά. Καλημέρα, έπεσε η γραμμή. Είναι πάτος καιρού και στου γλεντιού τη άλλη χορεύουν πέτος. Οι άντρες του χωριού είναι παντός καιρού. Ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την Βαγγελιό.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, ήταν λέει η βροχή.
2: Βροχή εδώ?
0: Έβρεξε.
2: Πλημμύρες.
0: Πλημμύρες, ναι. Άστα. Αλλού καμε ζημιές, αλλού όχι.
2: Ναι, ναι. Την καλημέρα μου να πω στο χωριό μου του Αποστόλους, στο Ηράκλειο, Ζωφόρου, Σαρκαλοχώρη, στη Βιάνο, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, που λέει τις καλές ματινάδες, να μην λέμε ονόματα γιατί είναι ο χρόνος πολύτιμος.
0: Ναι, ναι, ναι, ο χρόνος είναι χρήμα και όποιος τον χάσει είναι κρίμα.
2: Την οικογένειά μου, σε εσάς, σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο.
0: Έτσι, να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Νόλη.
0: Καλώς την Ευγενία.
3: Καλημερίζω όλο το ακροατήριο, την κυρία Βοντικάτση.
0: Φυσά, ε.
3: Όλους, όλους την καλημερίζω και άρρωστους και τον αδερφό μου που είναι άρρωστος.
0: Περαστικά και να είναι όλοι σιδερένοι, σύντομα.
3: Όλοι, όλοι, όλοι.
0: Και καλή δύναμη. Εντάξει, ευχαριστούμε.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώ την Ελένη! Ακούγεται καμπάνα σήμερα, πλήρωσε το λογαριασμό, ε, και άνοιξε η γραμμή.
1: Ναι, ναι.
0: Εκαθάρισε, πα, πα, πα, πα, πα. Αφού σε θωρώ κιόλα.
1: Φορεί.
0: Ναι, ναι, ένα μαντίλι, δεν φορεί.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι, εσύ είσαι. Κόκκινο μαντίλι, θωρώ.
1: Κόκκινο μαντίλι φορώ.
0: Κόκκινο μαντίλι κεφαλή.
1: Φορούνε μόνο οι τρελοί.
0: Για τα φορούν οι τρελοί. Ωραία τα κόκκινα.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε σένα, σε Γιώργο, σε όλη την παρέα μας, στις φιλενάδες μου, σε όσους ακούνε το τόξιτο.
0: Ωραία.
1: Και λέω του κόσμου, λέει το χαμόγελο, έχω στα δυο μου χείλη. Κι ας μην ενδέχτηκε, χαρά να την εκάμω και φίλη. Να είσαι καλά που μου δώκες το γέλιο μου πίσω, μα δεν μπορώ αλλάργω σου αγάπη μου να ζήσω. Το γέλιο λέει το έχω στα χείλη μου.
0: Το τέλειο χαμήλωσε γιατί μικροφωνείς και δεν ακούγες εσύ.
1: Ποιο?
0: Το ραδιόφωνο μικροφωνίζει και δεν ακούγες εσύ, ακούμε το...
1: Το ραδιόφωνο.
0: Ναι, χαμήλωσε το ή κλείς το κάτι.
1: Το ξα.
0: Έτσι.
1: Α, το γέλιο το έχω λέει στα χείλη μου και αγάπη την Ελένη. Μια ζω...

0: Τα σπαταλώ για τις καρδιές που κλαίνε. Αυτά είναι όλοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετεινάδωση και την καλημέρα σου, Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο επίσης.
2: Ποια δύναμη και πιο θεριό. Ποια δύναμη και πιο θεριό.
1: Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξο, σε όλο το κροατήριο, το υπέροχο, το φανταστικό, ήταν επανάληπτο. Γεια σου Νίκο, χαιρετισμούς και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Ευχαριστούμε Νικολή, καλημέρα, καλημέρα. Έπεσες και εσύ.

0: το κάνει.
1: Πάμε, πάμε, γιατί περνάει η ώρα γρήγορα.
0: Κι ό,τι σκεφτεί το κάνει.
1: Θα πάμε και σε πολιτικό τύπο. Έχουμε περάσει τις 10:30. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι, ωραία. Πάμε, πάμε, πάμε δημοκρατία. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Όργια με απευθείες, με απευθείας μάλλον αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβουλών. Τι είναι τώρα αυτό? Πάρε την εφημερίδα να δεις. Πάμε ελεύθερο τύπο. Οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Πάμε στα νέα. Διέξοδο σωτηρίας για δασικά ακίνητα. Οδηγός με 15 ερωτήσεις απαντήσεις. Πάμε εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Καθημερινή σοκ στις αγορές ομολόγων. Κόντρα νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά. 20 λεπτά πάνω το ψωμί ψωμάκι. Ρίζοσπάστης, στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Απογευματινή 5 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι λεπτομέρειες. Ελεύθερη ώρα, παίρνει σάρκα και οστά το υπερμνημόνιο, καταργήστε λέει το άβατο στο Άγιο Όρος. Αυτά. Επιστρέφουμε.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τιμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
7: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα. Παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
15: Από φωτιά και σίδερα.
14: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
15: Από φωτιά και σίδερα. Και από βουνά και δάση.
14: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
15: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
14: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
15: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
16: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ακόμα Αλέξο Καράκη, Νικήτα Μαυρομανολάκη, μη μου γκρινιάζεις, γέλα μου. Κακό πράγμα η γκρινιά, ε.
1: Ωραίο τραγούδι, δεν θέλω να το κόψω, αλλά...
0: Φέρε, ωραίο είναι, ωραίο. Όχι γκρίνια, όχι γκρίνια. Η γκρίνια τεινάζει στον αέρα και οικογένειες.
1: Η γκρίνια είναι γρουσουζά, δεν το ξέρεις.
0: Γρουσουζά, η γκρινιάρα γυναίκα και ο γκρινιάρης άντρας βέβαια, όλα να τα λέμε.
1: Πιο πολύ γυναίκα γκρινιάζει.
0: Ανάλογα τώρα, εντάξει.
1: Ανάλογα στην περίπτωση.
0: Το θέμα ξέρεις τι, άμα γκρινιάζουν και οι δυο είναι το καλύτερο.
1: Δεν είναι καλύτερο, χειρότερο.
0: Από το πρωί το βράδυ γκρίνια, το φαΐ δεν έχει αλάτι, που ήσουν πάλι και άλλα τέτοια ωραία.
1: Εγώ έφτιαξα το βράδυ, απόψε δηλαδή, που είχαμε εδώ νύχτα.
0: Ναι.
1: Είχα να βγω μέρες να πάω έτσι λίγο μακριά και πήγαμε το λεωφορείο. Έφυγα 4 και γύρισα 9.30.
0: Το βράδυ, ε.
1: Νύχτα, ναι.
0: Πα.
1: Και κατεβαίνω στη στάση με το λεωφορείο που έχουμε εδώ ένα πάρκο.
0: Ναι.
1: Και δάσος μέσα, σαν δάσος είναι, πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Απέναντι βέβαια έχει κίνηση ο δρόμος, είναι λεωφόρος. Και άκουγα, πώς τη λένε, είχαν τα ακούσει τώρα χρόνια. Αυτή τέτοια ώρα συνήθως έβγαινε με αμάξι, όχι με το λεωφορείο να
0: ναι, ναι, ναι, από ναι, ναι.
1: Τροξαλίδες, δε λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το νύχτα, νύχτα με είναι σκοτεινά που φωνάζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε τροξαλίδες στη Νέα Υόρκη, στο πάρκο, μπράβο.
1: Μια μορφιά που και ωραία βραδιά, προσεράδα. Ερχόταν να κάτσω λίγο στα παγκάκια μετά λέω.
0: Αυτές οι τροξαλίδες μιλούν το ίδιο με τις δικές μας.
1: Ναι.
0: Την ίδια γλώσσα.
1: Έχω ακούσει άλλες φορές, αλλά τώρα είχα χρόνια να ακούσω.
0: Με τις κριτικές είναι την ίδια γλώσσα μιλούν λογικά.
1: Την ίδια γλώσσα.
0: Εγώ δεν θα πω.
1: Μύθηκα τα παλιά μου, να σου πω την αλήθεια.
0: Και ένα βάτραχο είχε, πράγμα χοχλιούς.
1: Έχουμε και βατράχους. Χοχλιούς δεν έχω δει να σου πω.
0: Χοχλιούς δεν έχετε, μόνο βατράχους.
1: Αλλά βατράχαν εγώ μπόλικα.
0: Μπόλικα. Ωραία, ωραία Ελένη.
1: Έχει, πώς δεν έχει.
0: Πού θα στείλεις την καλημέρα σου?
1: Σε όλους.
0: Σε όλη την παρέα μας. Να είσαι καλά, Ελένη.
1: Όλοι να είναι καλά και όλοι καλό Σαββατοκύριακο. Και δεν μου λέτε, έχετε ζημιά, γιατί ακούω ότι η τηλεόραση με
0: τρέχει. Έκαμε σε αρκετές περιοχές, έκαμε προς το Μηλοπόταμο. Ένας βοσκός έχασε τη ζωή του. Τέλος πάντων, δυστυχώς.
1: Ναι, ναι, τι πήρα κι εγώ μια συγγενή που έχω ως προς
0: ναι.
1: Αλλά εκεί καλά, λέει, δεν πειραχτεί κανένα.
0: Τέλος πάντων, καλά να είμαστε. Εντάξει, Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 28-92-053-500. Για το χαμόγελο ή ό,τι άλλο έχετε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας.
1: Καλημέρα κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη.
0: Πού έχουν τροξανίδες.
1: Καλημέρα στον κύριο Κουκλινό και στην κυρία Μαρία. Δεν τους είπα και χθες το καλό μήνα.
0: Θα τα πούμε σήμερα.
1: Θα σας πω τώρα, δεν πειράζει.
0: Δεύτερο μηνιά είναι, Παναγία μου.
1: Ναι, ναι. Όσο εδώ την Νίκη, την Κατερίνα, την Ευγενία, την Μαρία Πταρκαλοχώρη, όλους, mm-hmm. την Δέσποινα. Να πω τις μαντινάδες μου.
0: Ναι, Μαρία.
1: Όσες χαρές δεν έζησα στα παιδικά μου χρόνια, δείξε μου μοίρα μια χαρά, αγάπη και συμπόνια. Όσες χαρές έχει ζωή, εύχομαι να τις νιώσεις. Αγάπη και χαμόγελα στους φίλους σου να δώσεις. Ο πιο μεγάλος ήρωας, ο πιο μεγάλος ήρωας είναι σε αυτή την πλάση. Είναι αυτός που ενώ πονεί θα σου χαμογελάσει.
0: Έτσι.
1: Εύχομαι να χαμογελάς. Αυτή επευθύνω σε σένα.
0: Mm-hmm.
1: Και σε όλους βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί σας αγαπώ όλους. Εύχομαι να χαμογελάς.
0: Θα τη βρούμε. Μην αγχώνεις Μαρία.
1: Ποτέ καημούς μην νιώσεις. Και ό,τι ποτείς και αγαπάς, η μοίρα να σου δώσει.
0: Έτσι.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ Μανώλη.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ Μαρία. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
0: Γεια σου, γεια σου. Γεια σου Βασίλη, Γερμανία, καλό μήνα. Βασίλη, είσαι παγκόσμια πρώτος επίσημος μεσή της Γιαρκούδες. Α, λες για το τηλεφώνημα που πήραμε στην Κέρκυρα. Έτσι, άμα θέλεις, σου κανονίζω. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά στη Γερμανία. Από Γερμανία μάλλον. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς και τη Μαρίκα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Φωνάζανε.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό σε έκλεισα.
0: Ναι, δεν πειράζει, δεν παρεξηγούμε εμείς.
2: Ναι, ναι, μου φωνάζανε έξω και φάνε να βγίζουν τα σκυλιά, λέω θα φάνε τη γυναίκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έλεγε το χωμόγελο,
0: Ναι.
2: Από το Βαγγέλη του Τιτάχη στο βιβλίο θα σου διαβάσω. Τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα δικό σου γέλιο. Είναι στον πόνο φάρμακο και στη χαρά θεμέλιο. Το γέλιο σου είναι γιατρικό, βοτάνει το φιλί σου, δεν λογαριάζω θάνατο σαν βρίσκομαι μαζί σου. Μ' έκαμε να χαμογελώ που ήμουν σαφή θυμένη, μα είδαμε, μα εδάμε μέσα στους ευτυχείς οι πιο ευτυχισμένοι. Και δει από τις κρασαγάσεις θέλω στο βιβλίο, το γέλιο είναι της ψυχής, θα ματουργώ. Βοτάνει που σαν το πίνει στακτικά κάθε πηγή θα γιάνει. Θυμίζει το γελάκι σου του Ιασεμιού το άνθος που η μυρωδιά ντουλούζησε και σου ξυπνά το πάθος.
0: Όλα αυτά γίνονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και όλο τον κόσμο αφιερωμένο ιδιαίτερα στην Ευγενία, στην παρέα της εκεί. Καλή δουλειά.
0: Καλημέρα
2: να έχουνε. Και στα παιδιά μου. Και στα παιδιά μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

Ποιος θα σε δει, λέει, στη θάλασσα και ύστερα θα μπορέσει να κουλαντρήσει την καρδιά θύμα σου να μην πέσει του γαριπαντώνη, μα την άδα. Ελένη, καλημέρα και σε σένα. Για τη φίλη μας τη Γιάννα, καλημέρα.

0: Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου σήμερα. Καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου φίλε Μιχάλη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είσαι.
0: Βρέχεις το κουτσουρά?
1: Όχι, ήλιο σήμερα.
0: Επόβρεξε.
1: Απάνω ψηλά στα βουνά τσικνίζει, ρίχνει.
0: Κάτι κάνει, μπορεί να ρίξει και καραχιόνι, θα δούμε.
1: Μπα, πέρα δύσκολα χιόνι.
0: Α, δούμε, α δούμε.
1: Λοιπόν, καλημερίζω τον Αντώνη τον Κουκκινό, τη γυναίκα του, τη Μαρία, τον Χαραλάμπη στον Κροσόνα, την Ντόνια, την Καλεντάκη, την Ποντικάκη. Γενικά όσοι ακούν αρετόκριτο όλους.
0: Όλη την παρέα μας. Να είσαι καλά Μιχάλη, να είσαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά και εσύ μάνα.
0: Αν δεν αλλάξει λέει Κυπουρό, αν δεν αλλάξεις Κυπουρό θα ξεραθεί ο μπαξές σου και θα χαθούν οι ομορφιές μα και οι μυρωδιές σου. Του Γαρυπαντώνη.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Τι τα κάνεις?
1: Υπομονή.
0: Υπομονή κάνεις?
1: Ναι.
0: Ωραία, να μας δώσεις μια ολιά. Που λέτε υπομονή?
1: Όχι. Με είναι... το χρόνο την αποκτά.
0: Σωστά, με δουλειά πολύ.
1: Εμπειρία είναι θέμα εμπειρίας.
0: Θέλει πολύ δουλειά. Πάντως είναι χάρισμα. Η αλήθεια είναι ότι άμα είσαι υπομονή, γλιτώνεις από πολλά πράγματα.
1: Ακούς, λέει, την υπομονή τρώει τα αυγό σπουγκάτου.
0: Έτσι.
1: Τσαπταρές με γλακά τρυπά το και ρουφάτο.
0: Να έχουμε
1: το
0: νου μας.
1: Εγώ θα σου πω, η γελά μου λέει και ζαλίζομαι, τη σκέψη μου θολώνει. Και ενώ είναι, λέει, ηλιοβασίλεμα ρόπος ξημερώνει.
0: Α, ωραία, είδες να κάνει ένα χαμόγελο.
1: Ναι, είδες ένα χαμόγελο, δεν τα κάνει.
0: Ναι, να χαμογελούμε. Να φαίνονται τα δόντια μας ή, ναι. Ή η μασέλα μας, ανάλογα.
1: Ειδικά άμα μας λείπουν και όλα και έχουμε μόνο δυο μπροστά.
0: Μετά γυρνούν οι άλλοι. Άρα πάλι χαμόγελο έχουμε.
1: Προκαλούμε το γέλιο.
0: Έτσι, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Νίκη.

Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. Πέρασε το τρίωρο. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε και εμείς πρώτα Θεός. Από Δευτέρα. Να ξανασμίξουμε με χαμόγελο. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη. Γιορτάζεται.

Αντώνης Μαζοκοπάγης από ζωντανή ηχογράφηση. Είμαστε παρέα με το ξεχωρίο Γιάννης Κουλετάκης στο κέντρο των Μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωρίο Γιάννης Κουλετάκης. Υπέροχα κοσμήματα! Καλημέρα! Καλή συνέχεια!

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
11: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
10: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
11: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
10: Τηλέφωνο 690-737-9950.
11: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

στην Κρήτη, στην Κρήτη. Κρήτη μου, γεια σου. Κρήτη μου, γεια σου, Κρήτη μου, με τσιλιράρι δέ σου. Όσο θα ζει η παράδοση, δεν θα χαθείς ποτέ σου. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα. Πήγε χθες ο μήνας, ο Οκτώβρης, με άγριες διαθέσεις, με πολλές καταστροφές στη Βόρεια Κρήτη και δυστυχώς με ένα θάνατο. Το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί, το δεύτερο κύμα, και αύριο, οπότε να προσέχουμε, να προσέχετε ιδιαίτερα στους δρόμους, στις διαβάσεις. Καλό μήνα, καλό μήνα να έχουμε, καλό Οκτώβρη. Εδώ δυνατά, κριτικά, κοντά στην παράδοση. Γιατί παράδοση θα πει κληρονομιά και ευθύνη. Και το κοπέλι από μικρό πρέπει να ζει με εκείνη, λέει ο Μιχάλης ο Τζαγκαράκης, που είχε χθες τα γενέθλιά του. Ο αρχοντικός και αγαπητός μας λιράρης ο Μιχάλης ο Τζαγκαράκης. Καλή τώρα και χρόνια πολλά και ραδιοφωνικά, Μιχάλη Τζαγκαράκη. Σήμερα ό,τι μαντινάδες θα διαβάσω θα είναι από το βιβλίο του «Η Οδύσσια ενός Λιραρή».

Μιχάλης Ζακαράκης που είχε χθες τα γενέθλιά του, χρόνια πολλά. Και η επικοινωνία μας ανοιχτή σήμερα Παρασκευή. Πολλές ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο χωρίς προβλήματα. 28 9 20 53 500 για τον αέρα. info@rotokritos.gr για τα mail, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90.

Ανατρανίζουμε για σήμερα κριτικά ραδιοφωνικά. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Αυτή είναι την πρώτη καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή εκπομπή και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στην Άρβη, γεια σου Ιωάννα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και από την Ιωάννα.

0: και παράδοση είναι η σκοπίτσι Κρήτης. Χωρίς αυτά δεν ζούμε εμείς, ποθαίνει ο ψιλορίτης.
1: Στη δουλειά να ξελακίσω μαύρο σε ένα μπέλι.
0: Ένα ακόμα τραγούδι με το Μιχάλη Τζαγκαράκη. Προζοκόπελο γυρίζω.

0: Έτσι έτσι το Αμπέλι θέλει περιποίηση. Καλημέρα. 28 9 20 53 500. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλή σου μέρα Τόνια.
1: Καλό μήνα να έρθει.
0: Καλό μήνα σε όλους και σε σένα.
1: Καλό Οκτώβρη. Να είμαστε όλοι καλά. Για καλημέρα σου την κυρία Πόπη με την αγάπη μου. Που ακούει ανατόκριτο. Να είναι καλά. Και όλο τον κόσμο που ακούει. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο Τόνια, ευχαριστώ. Μιχάλης Τζαγκαράκης. Πάμε συνέχεια. Με ένα ποτήρι και ένα τσιγάρο. Βαγγέλης Τσαφαντάκης. Ο πιο μεγάλος θησαυρός. Είναι η μουσική μας. Είναι ο φάρος της ζωής και της καταγωγής μας. Η μουσική κληρονομιά δεν πρέπει να ξεχνιέται, μα πρέπει να διδάσκεται, να ζει και να μιλιέται.

Καλημέρα κυρία Ελένη Βρουβάκη. Καλημέρα στην Αθήνα και στον Ήπος από Κορώνου. Μας στέλνει μια γλυκιά φθινοπορεινή καλημέρα, γεμάτη ζεστασιά και χαμόγελα.

Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Καλημέρα. Εύχομαι, λέει, κάθε σας μέρα να ξεκινά και να τελειώνει με ένα χαμόγελο. Όμορφο και χαρούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: σφάλματα πω.
1: 28-9-20-53-500. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο Λεβέτη.
1: Καλημέρα.
2: Χαιρετώ το τζαγκαράκι το Μιχάλη, που είναι τα γενέθλιά του και χρόνια του πολλά με υγεία, χαρά, ευτυχία. Και όλο τον κόσμο χαιρετώ του ρετόφι τους Λεβέντες. Χαιρετώ τη φιλιάτσα μου, χαιρετώ τον Τριεταφυλάκη και όλους εσάς, την Αντωνία, τις Αντωνίες, τις Μαρίες, το Γοκαράκι, το Γαραλάπι, όλους σας χαιρετώ, τον Ηλία. Λοιπόν, ας τάξει πως δεν ήμουν άντρα και παλικάρι. Τώρα με αποδοκιμάζουν όλοι οι μικροί μεγάλοι.
1: Να σου πω μια που λέει ο Μιχάλης Τζαγκαράκης για τους Χανιώτες.
2: Ναι.
1: Λέει για τους Ρεθυμιώτες, ξέρω εγώ, και για όλη την Κρήτη, και λέει Χανιώτες, ράτσα αδούλωτη, με τα ψηλά βουνά σας, με τις πολλές παλικαριές και τα ριζίτικά σας.
2: Να είναι καλά Μιχάλη.
1: Να είσαι καλά
2: και
1: εσύ.
2: Όλοι οι Μιχάληδες και οι Γιώργηδες.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
2: Όλος ο κόσμος να είναι καλά.
1: Γεια σου κύριε Μιχάλη.
2: Γεια, γεια.
1: Φραγκιουδάκης. Αείμιστος Γιώργης Φραγκιουδάκης.

0: τον πλακιωθιανό συρτό. Τα έθιμα της Κρήτης μας δε θα τα σβήσεις ξένε, γιατί είναι σαν τη λευτεριά και οι κριτικοί τα θένε. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Από το βροχερό Αποστόλους. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πούμε.
0: Βρέχει τώρα, βρέχει τώρα ο Βαγγελιός, ναι, Αποστόλους.
1: Ναι. Βρέχει, αλλά όχι πολύ όπως.
0: Είναι μπόρες-μπόρες, ναι, που περνάει η μπόρα, γιατί εδώ δεν,
1: ναι,
0: βρέχει.
1: Θα δεθείς μια στιγμή τον ήλιο,
0: ναι,
1: και μετά θα τα κάνει. Αλλάζει, το είχε ήλιο.
0: Έτσι, αλλάζει γρήγορα ο καιρός. Λες και είναι, ναι, τροπικό κλίμα.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν την καλημέρα μου στα ξαδέρφια μου, στα νύψα μου, στα παιδιά μου, σε όλο τον ερωτόκριτο που λέει τις μαντινάδες, τις ωραίες, στο σύζυγό μου, σε εσάς, με πολύ αγάπη.
0: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και ένα καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ όλη
0: πολύ.
1: Όλη
0: η οικογένεια με την αγάπη μας. Ευχαριστούμε. Χτύρι παλιό η αγάπη μας. Φραγκιουδάκης. Σήμερα ξεκινήσαμε αλλιώς. Να τα ακούμε και αυτά τα τραγούδια που δεν ξεχνιούνται. Παρακαλώ. Ναι, ναι, εσείς μιλάτε. Λες και είναι, ναι, τροπικό κλίμα.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν την καλημέρα μου στα ξαδέρφια μου, στα νύψα μου, στα παιδιά μου, σε όλο τον ερωτόκριτο που λέει τις μαντινάδες, τις ωραίες, στο σύζυγό μου, σε εσάς, με πολύ αγάπη.
0: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και ένα καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ
0: όλη
1: πολύ.
0: Όλη η οικογένεια με την αγάπη μας. Ευχαριστούμε. Χτύρι παλιό η αγάπη μας. Φραγκιουδάκης. Σήμερα ξεκινήσαμε αλλιώς. Να τα ακούμε και αυτά τα τραγούδια που δεν ξεχνιούνται. Παρακαλώ. Ναι, ναι, εσείς μιλάτε.

0: Σήμερα ξεκινήσαμε αλλιώς. Να τα ακούμε και αυτά τα τραγούδια που δεν ξεχνιούνται. Παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, εσείς μιλάτε. Εσείς μιλάτε. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχουμε υγεία.
1: Καλά να είσαι. Το όνομά σου?
2: Λουλάκης Δημήτρης. Από Αθήνα τηλεφωνώ.
1: Λουλάκη, δεν σε έχει στην Εθιά.
2: Έχει στην Εθιά. Εγώ είμαι από το Σκοινιά και από το Μαγαρικάρι.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα Δημήτρη. Πού τα στείλουμε χαιρετίσματα?
2: Α, στείλουμε χαιρετίσματα ό,τι παίξει για όλο το Μαγαρικάρι, το Σκοινιά και για όλους τους αστυνομικούς κριτικούς που υπηρετούν στην Αθήνα.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό μήνα να έχεις.
2: Καλό μήνα με
1: υγεία. Καλή υπηρεσία, καλές υπηρεσίες.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.

μυστήρι παλιό που δεν χαλάει εύκολα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη. Καλή εκπομπή να είσαι. Εύχομαι σε σένα και στην οικογένειά σου και σε όλη την όμορφη παρέα. Που ακούει Ερωτόκριτο, ένα όμορφο μήνα με υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα. Καλύτερη ευχή είναι αυτή. Η υγεία και η αγάπη. Και τα λεφτά τα θέμε, αλλά τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία.

0: Ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Ερωτόκριτο Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο. Κρητικό Ραμαχανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα. Αποσπερίτη στη Σαντορίνη. Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Καλύτερη παρέα. Και σήμερα για όλους. Καλημέρα στην Αθήνα. Γεια σου, Τζον Σούγκαρ. Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Καλημέρα και καλό μήνα. Μας ακούει ο Γιάννης και μας εύχεται ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και από την Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την Ερωτόκριτο παρέα. Καλό μήνα, Γιώργο. Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Τύρι παλιό η αγάπη μας.
0: Τύρι παλιό η αγάπη μας. Πλησιάζουμε 11:30 και θα πάμε για διαφημίσεις σιγά σιγά με σεβδάδες. Πολλούς σεβδάδες. Νίκος Σοπασής.

Όσοι τσικρίτη στη φωνή δεν θένε να γρικούνε, δεν πρέπει και στο χώμα τζιαπάνω να πατούνε. Γι' αυτό και ο κάθε κριτικός έχει μεγάλη ευθύνη και πρέπει στα κοπέλια του παράδειγμα να γίνει. Όλες οι ματινάδες που λέω σήμερα από το βιβλίο του Τζαγκαρομιχάλη «Η Οδύσσια ενός Λιράρη». Και οι περισσότερες είναι μελοποιημένες στα υπέροχα τραγούδια του.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε νότιο-ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Στρίκαλα, Χανιά, Μύκονος, Νάξος, Ρέθινος, Ύφνος, 24 Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Σέρες, 25 Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
7: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
9: Το Τιμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Δεύτερο ημίωρο επιστροφή με τη λύρα του Λεωνίδα Κλάδου και την εκπληκτική ερμηνεία του Δημήτρη Σκουλά. Όταν κοιμάται ο δυστυχής.

Να στείλουμε ότι ακούγεται στη Σουηδία, στον Νίκο το Λαγό. Να το πούμε περαστικά. Γιατί του στέλνουμε την αγάπη μας και προσπαθούμε να του κάνουμε καλή παρέα.

Από την Κρήτη με αγάπη. Γιατί η Κρήτη θα πει παράδοση. Κρήτη θα πει αντριοσύνη. Κρήτη θα πει φιλότιμο. Και παλικαροσύνη.

0: Αδεύτερο ημίωρο και να βγούμε στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Ναι, θέλω, είμαι ένας συχνός ακροατής του Ερετόκριτου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, θα πω το όνομά μου ποιος είμαι, αλλά στο τέλος της ομιλίας μου.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, όλοι που εργάζεστε για να διατηρηθεί η κριτική παράδοση στις μαντινάδες, στις ρήμες, στα όργανα και σε όλα. Επίσης, κυρία Καλεντάκη, με αυτό που διαβάσετε τη Δευτέρα, σκηνήθηκα πάρα πολύ και θέλω και εκείνη να της εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και όλους γενικά που συμμετέχουν στην παρέα, στην ωραία παρέα του Ερετόκριτου και είμαι άγνωστος προσωπικά, αλλά είμαι συχνός και καθημερινός στις μέρες που έχετε την εκπομπή σας, ακροατής του σταθμού και του Ερετόκριτου.
0: Έτσι, είμαστε άγνωστοι, αλλά πρέπει να γίνουμε γνωστοί, να δώσουμε γνώρα λοιπόν.
1: Θα σας πω ποιος είμαι. Έχω μιλήσει κι άλλη φορά, αλλά έχω πολύ καιρό να μιλήσω και ίσως από τη μιλιά να μην με βγάζετε ποιος είμαι.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος είστε.
1: Είμαι ο γυραιός συνταξιούχος ιερέας της Γάβδου.
0: Α, Γάβδος.
1: Γάβδος.
0: Ένας πολύ ωραίος προορισμός για αυτούς που θέλουν έτσι να χαλαρώσουν.
1: Ναι, για να συμπληρώσω.
0: Και να έρθουν πιο κοντά στο Θεό.
1: Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον φίλο μου, τον Μιχάλη τον Δαγκαράκη, με τις ωραίες μαντινάδες του, για την εκπομπή σας και για το βιβλίο του. Επίσης να ευχαριστήσω το, αν δεν ξέρω, αν υπάρχει στη ζωή ακόμα, ο Πατακοστελής, ο γιος του Γιώργη του Πατακοστελή που είναι στο Κρήτη FM στην Αθήνα.
0: Ο Γιώργος πιθανόν να μας ακούει τώρα.
1: Πιθανόν να μ' ακούει, πολλά χαιρετίσματα και στον Γιώργο, αλλά και στον πατέρα του, αν δεν ξέρω αν υπάρχει στη ζωή, έχω πολύ καιρό να μιλήσω.
0: Ο Στελιανός έχει φύγει από τη ζωή.
1: Έχει φύγει από τη ζωή.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ναι, επίσης θέλω να ευχαριστήσω για κι άλλη μια φορά ακόμα την ναυτιλιακή εταιρεία, την ΑΝΕΝΔΙΚ, που εξυπηρετεί όλη την νότιο-δυτική Κρήτη.
0: Που σας συνδέει με την Κρήτη.
1: Και που μας συνδέει με την Κρήτη. Με τη Γάβδο, ναι, η οποία εταιρεία τώρα και 50 χρόνια και περισσότερα, χειμώνα καλοκαίρι, μας εξυπηρετεί χωρίς να υπολογίσει ούτε φουρτούνες, ούτε καιρούς, ούτε τίποτα, αρκεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο που είμαστε εδώ απομονωμένοι.
0: Πάτερ, θυμίστε μου το όνομά σας στο μικρό.
1: Μανώλης, Εμμανουήλ Μπικογιαννάκης.
0: Εμμανουήλ Μπικογιαννάκης.
1: Μπικογιαννάκης, πρώην εφημέριος Γάβδο. Τώρα είμαι συνταξιούχος.
0: Α, συνταξιούχος. Είστε στη Γάβδο ή στα Χανιά τώρα?
1: Όχι, στη Γάβδο βρίσκομαι, στη Γάβδο.
0: Για πείτε μας και λίγο για τον καιρό τώρα, γιατί μας έχουν φοβήσει λίγο εκεί. Πώς είναι η Γάβδο?
1: Εδώ ο καιρός δεν είναι βέβαια καλοκαιρινός, είναι έτσι φθινοπορεινός. Έχει λίγο βοριά, κάπου ρίχνει και καμιά ψυχάλα, όχι δυνατή βροχή και όχι δυνατός αέρας.
0: Πάτερ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ και να είστε πάντα καλά και πάντα να έχετε υγεία και εσείς και όλοι οι ακροατές σας.
0: Καλό
1: όλοι
0: μήνα και καλό φθινόπωρο να έχουμε.
1: Ναι, και να μεταδίδετε αυτή την καλή, την ωραία κριτική παράδοση και να κρατάτε αυτό το ένθιμο της Κρήτης.
0: Και πάλι σε ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Την αγάπη μας την Γάβδο. Πατήρ Εμμανουήλ Μπικογιαννάκης από τη Γάβδο. Μια ευχάριστη έκπληξη σήμερα από τη Γάβδο. Νόψω, μην αφά. Ναι, ξενόψω, μην αφάνε. Γεια σου κουκλινέ. Χέρια που δεν αρπάξανε, ξένο ψωμί να φάνε. Αυτά κρατούνε η την τιμή όσο βαριά και να είναι.
2: Αυτά κρατούνε η την τιμή.
0: Ο κουκλινός μας έχει στείλει ζεστό καφεδάκι σε χρυσή κούπα. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, λέει ο Κωνσταντίνος ο κουκλινός. Χαρούμενη Παρασκευή, με υγεία να έχουμε όλος ο κόσμος. Καλό τριήμερο με τη βοήθεια του Θεού να μην έχουμε άλλες καταστροφές. Την αγάπη μου στους φίλους ακροατές. Αντώνης Κουκλινός. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή.
2: Τα κρατούν με την τιμή όσο βαριά και να. Με όσο βαριά και να ναι.
0: Καλημέρα και στους Βόρους. Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα, λέει Στέλλα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα του Ροδόκρητου από Βόρους. Να έχετε ένα καλό μήνα, ένα όμορφο και δημιουργικό Οκτώβριο. Καλή εκπομπή, Γιώργο. Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Για εμά την αγάπη μας. Και καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα, Στέλλα.
2: Ανθρωπιάς, στο μετερίζει, στο μετερίζει τη ανθρωπιά.
0: Σκουλάς. Στο μετερίζει της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος.
2: Στο μετερίζει της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος.
0: Εκεί θα στέκω να απαντώ, Γιώργη Μοσκοβίτη, και εσύ είμαι ο τελευταίος.
2: Στο χρέος.
0: Καλημέρα, καλημέρα Κρήτη, λέει ο Γιώργος ο Μοσκοβίτης από την Αθήνα. Καλή και χαρούμενη εκπομπή και σήμερα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Την αγάπη μου, Γεώργιος Μοσκοβίτης. Και αέρα, παρακαλώ. Το χάσαμε τον αέρα.
2: Έκια θα στέκω να απαντώ. Έκια θα στέκω, μα έκια.
0: Μέχρι να ξαναρθεί η γραμμή, να πάρουμε καλημέρα από την Άξο. Δημήτρης Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα και στον Νίκο τον Τρανουδάκη στην Άξο. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη από την Άξο. Με αγάπη.

0: Θεό.
1: Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
1: Ορίστε.
2: Ζαγκαρομιχάκη.
1: Γεια σου Μιχάλη Ζαγκαράκη, χρόνια πολλά και ραδιοφωνικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Ο κόσμος εκφράζει την αγάπη του και πήραμε τώρα και τις ευχές από τον Πάτερ από τη Γάβδο.
2: Ναι, από τη Γάβδο. Έχω γράψει για τη Γάβδο, πρέπει να έχω γράψει. Ναι. Γιώργο, με συγκίνησες πάλι και θέλω να σου εκφράσω την αγάπη μου και πολλά πολλά ευχαριστώ. Εύχομαι καλό μήνα και σε σένα και σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που με πήραν και τηλέφωνο και στο διαδίκτυο έχουν γράψει τα γενέθλιά μου. Εσύ με έχεις συγκινήσει πάρα πολλές φορές με τα όμορφα λόγια που εκφράζεις για μένα και προβάλλεις το έργο μου.
1: Σ' ακούω συγκινημένο γιατί η αγάπη του κόσμου ήταν τεράστια και αυτή τη φορά στα γενέθλιά σου, Μιχάλη Ζαγκαράκη.
2: Είναι καλά ο κόσμος. Είναι λίγο το ευχαριστώ που θέλω να πω και στον κόσμο αλλά και σε σένα, γιατί πραγματικά μέσα από την καρδιά μου πέμπω την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Και θέλω να τους ευχαριστήσω για τις ευχές που μου στείλανε για τα γενέθλιά μου και ιδιαίτερα σε ένα Γιώργο Λεκάκη. Εύχομαι να έχεις την υγεία σου.
1: Σήμερα διαβάζουμε αντινάδες από το βιβλίο σου, το οποίο έχει εξαντληθεί δύο φορές. Το έχει πάρει ο κόσμος ο περισσότερο στα χέρια του, το διαβάζει και το ευχαριστιέται.
2: Γιώργο, τι να σου πω, το βιβλίο αυτό και ο κόσμος αυτή τη συγκινητική βραδιά που συμμετείχε ο κόσμος, τόσα λόγια, τόση αγάπη μου έδειξε, με έβγαλε πολύ ψηλά. Το αναγνωρίζω. Μέσα από την καρδιά μου, στο σταθμό Ερωτόκτο, σε σένα, γιατί πραγματικά ο Ερωτόκτος και εσύ βοηθήσατε πάρα πολύ στη παρουσίαση του βιβλίου μου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Μιχάλη, πολύχρονος, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τη Μαρία που την ακούω δίπλα. Καλημέρα, Μαρία.
2: Κοντά μου πάντα η Μαρία είναι κοντά μου πάντα.
1: Καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο και πάντα επιτυχίες, Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά, σας αγαπώ όλους.
1: Και πολλά λεφτά.
2: Πολλά λεφτά, Μιχάλη.
1: Αφιερωμένο. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Μα όχι με τσιχαχαλιές αλλά με το τσουβάλι.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.

0: παρμένος.
1: Έτσι για όλο τον κόσμο να γίνει πλούσιος. Με λεφτά δύσκολο, αλλά με αισθήματα και με αγάπη πλούσιος. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ. Καλά.
2: Γελώ, ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
2: Γιατί όλες τις τελευταίες εκπομπές προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο, δεν το καταφέρνω με τίποτα.
1: Μάρε παιδί μου. Να σου πω την αλήθεια, το σκέφτηκα την προηγούμενη εκπομπή, γιατί εσύ ήσουν τακτική και λέω, λες να συμβαίνει κάτι τέτοιο με το τηλέφωνο.
2: Μου παίρνω σε, άμα σου πω ότι έχω πάρει 15 φορές μαζεμένες.
1: Μου το λες τώρα και αισθάνομαι άσχημα, αλήθεια.
2: Όχι, δεν θέλω να αισθάνεσαι άσχημα, απλά και εμένα μου έχει δημιουργήσει κάτι στο μυαλό μου. Παίρνουνε, μιλάνε, το παίρνω, καλή, δεν το σκόνει κανένας. Μετά από λίγο μου λέει κατηλημένο. Λέω, κάτι γίνεται, δεν μπορεί.
1: Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν τη στιγμή τώρα. Ας εκμεταλλευτούμε τη στιγμή και...
2: Γι' αυτό γελούσα, λέω, δόξα Θεώ, κατάφερα το.
1: Ο χρόνος δικός σου τώρα.
2: Λοιπόν, καλημερίζω εσένα, καλό μήνα. Όλο το ακροατήριο, καλό μήνα και καλημέρα να έχουν. Την Κατερίνα Στυλιάνο, τον υγεία το φίλο μου, το Χαραλάμπι, όλο τον κόσμο. Και λέω, έκανα λάθη, λέει, που μπορεί να κάνει ο καθένας. Μα όσο σ' αγάπησα εγώ, δεν σ' αγαπά κανένας. Και ένα εκατομμύριο, λέει, τι είχα πληρώσει λάθη. Και πάλι τι δίνα χαρές με ανταλλαγή τα πάθη. Και όποτε δω στα χέρια μου, δεκάρα τρυπημένη. Πάντα σε σένα, λέει, δυστυχώς η σκέψη μου πηγαίνει. Αυτά, Γιώργο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Ειρήνη.
2: Ήθελα και... να μου βάλει στο τέλος εκπομπής, για να μην ασχολήσω με εμένα, να βάλει στο τέλος εκπομπής το Λεράτο, να τον ακούσω και ολόκληρο.
1: Λεράτος.
2: Ναι.
1: Γιώργη Στιβαχτάκης. Αξέχαστο ναι. Αείμνηστος γι' αυτός.
2: Τελικά μάθαμε ποιον ήταν κινητή για Ματινάδα.
1: Όχι, όχι, δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα, κανείς δεν ξέρει.
2: Αλήθεια ρε παιδί.
1: Κανείς δεν ξέρει. Αν θες να την ξαναπείς, μήπως και ακούει κανείς τώρα που
2: ναι,
1: την ξέρει.
2: Ναι, είναι αυτή που λέει. Η σκέψη αδιάβατο γκρεμό. Πώς την μπέρδεψα. Ένα λεπτό να βρω το τετράδιο, Γιώργο, γιατί την έχω γράψει.
1: Μέχρι να το βρεις, να πάμε σε μερικές μαντινάδες του Μιχάλη του Τζακαράκη.
2: Ναι, πήγαινε όπου θες.
1: Ναι, ναι, Τζακαράκης, μαντινάδα.
2: Ναι.
1: Όπα, Μιχάλη.
2: Γιώργο, με ακούς, τη βρήκα.
1: Ναι, ναι, πες, ναι.
2: Η σκέψη αδιάβατος γκρεμός, βάτη, κλαδιά και αγκάθια. Και αυτή περνάξει πόλητη και με κλειστά τα μάτια.
1: Ποιανού είναι?
2: Όποιανού είναι, ας μας κάνει.
1: Ναι, να το μάθει, ξέρει κάποιος να μας βοηθήσει να μας πει ποιανού είναι η Ματινάδα.
2: Ναι, εγώ θέλω πάρα πολύ να ξέρω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό χρόνο, Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σου, καλημέρα.
3: Ερωτάσει στην αρχή είναι γλυκό αμέλι.
1: Έτσι είναι κιόλας. Είναι γλυκό αμέλι και μετά.
3: Άιντε είναι γλυκό αμέλι. Κάνει το νέο πελελό και γέρο το κοπέλι.
1: Καλημέρα, παρέα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σου, κυρία Ελένη.
4: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Εσύ είσαι η Ελένη από την Κρήτη, έχουμε και την κυρία Ελένη στην Αμερική, να μην μπερδευόμαστε.
4: Α, όχι, εγώ είμαι από εδώ την πάλι.
1: Θα μας πάρει η κυρία Ελένη σε λίγο από το Μανχάταν.
4: Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα και στην Ελένη, που είναι στα ξένα. Την καλημέρα μου στην παρέα μου, όλες τις φιλενάδες μου. Καλημέρα μου στο Μιχάλη Τζακαράκη και στην κυρία Μαρία που μιλήσαμε χθες, είναι πολύ ευγενικιά, πολύ καλή κυρία. Τους εύχομαι πάντα να είναι καλά, να γεράσουν μαζί και να είναι ερωτευμένοι μέχρι τα γενέθλιά τους.
1: Ελένη, το βιβλίο το έχεις πάρει του Μιχάλη, το «Η Οδύσσια ενός Γεράρη»?
4: Το έχω και το διαβάζω μαντινάδες από εκεί.
1: Α, γεια σου.
4: Πολλές φορές λέει ο χωρισμός, τη μια καρδιά γιατρεύει. Πεινάζει σαν τα κύματα, τη θάλασσα στεδεύει. Έκαμε λέει σημαδότοπο, μικρή μου την καρδιά μου. Έχεις για βόλια τη καημούς και με χτυπάς χερά μου. Θεέ μου και δούλος έγινα. Αγάπη μου τα χέρια είναι οι πληγές μου αμέτρητες. Σαν του ουρανού τα στέγια ορκίζομαι στον ουρανό. Τα αφράκια στο φεγγάρι πως οι καρδιές μου, οι καρδιάς μου τα κλειδιά άλλη δεν θα τα πάρει. Είσαι τροφή της σκέψης μου, η μοίρας οδηγός μου, η νύχτας χρυσό φέγγαρο και ο ήλιος παντοτινός μου. Αυτές είναι.
1: Ωραίες ματινάδες όλες, Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
4: Ευχαριστώ, να είσαι καλά κύριε.
1: Και Δευτέρα με καλό, ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστώ.
1: Να πάρουμε και την καλημέρα από το Ρέθυμνο, από την Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη, που δοκιμάστηκε περισσότερο από όλα τα άλλα σημεία στην Κρήτη. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή, λέει η Ευαγγελία Γιαπιτζάκη. Θα ευχηθώ στο Μιχάλη Τζαγκαράκη που είχε χθες τα γενέθλιά του χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα. Εύχομαι σε όλους να περάσουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ήρεμο Σαββατοκύριακο και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα με την κακοκαιρία. Την αγάπη μου σε όλους στέλνω. Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Να μην έχουμε κανένα άλλο θέμα. Μια και αυτή η κακοκαιρία έκανε πολύ κόσμο να χάσει τις περιουσίες και να δοκιμαστεί. Μακάρι να σταματήσει εδώ με ήπια βροχή. Μιχάλης Τζαγκαράκης. Και μια και τον είχαμε και στον αέρα, να κλείσουμε το ημίωρο με μια μπροξενιά μου κάμανε, λέει ο Μιχάλης Τζαγκαράκης, λόγω τιμής αλήθεια.
3: Όπα με λαχρινό μου μια μπροξενιά μου κάμανε, λόγω τιμής αλήθεια.

Τα ροντά με βγάλανε, κοίτα το φως και λίγο. Κοίτα το φως και λίγο και ζόρια με βλέπα πολύ, δεν μπορούν να φύγω. Γεμάτος ήτανε όνοντας,

0: πάνω στα χειροπόδια. Μα πόνο δε με βρήκουνα και το βαλάει στα πόδια.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των αιτημάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion, ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγεία Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκύπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
11: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.

Απ' τη ζωή μου πέρασε σαν όνειρο που σβήνει. Επιστροφή δεύτερη ώρα με αείμνηστο Νίκο Σκεβάκη. Και μάλιστα από μια ζωντανή που είχε γίνει εδώ στο στούντιο του Ερωτόκριτου το 2014. Σκεβάκη στον Ερωτόκριτο. Live, απ' τη ζωή μου πέρασες.

Να το στείλουμε στην κυρία Αντωνία στην Αγία Σεμνή. Στο Αρκαλοχώρι.

0: 12 χρόνια πριν. Σκεμάκης 2014 live. Παρακαλώ.
1: Απ' τη ζωή μου πέρασε σαν όνειρο που σβήνει.
0: Καλημέρα στην Κύπρο, Στέλιος Νικολάου. Καλημέρα Κύπρος, πάνε τα χρόνια λέει τα παλιά. Κι εγώ μητσιό κοπέλι, κρυφά της μάνας μου άνοιγα το βάζω με το μέλι. Σώπασε κύρα μέλισσα που να χιλιοχρονήσεις. Βάστα κρυφό το μυστικό και μη με μαρτυρήσεις. Χαιρετώ σας που την Κύπρο, σαφή χαρές, καλό μήνα να έχουμε Στυλιανός. Καλό μήνα Στυλιανέα. Καλό μήνα και καλημέρα μας στέλνει ο Κωνσταντίνος Οθανόπουλος από την Αθήνα. Καλημέρα στο φίλο Κρητικό Λεκάκι, να είναι πάντα καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και Κρήτη με τα καλά πλουμιά. Και τη δική σου χάρη, ούλος ο κόσμος σε έχει πάρει για χαμπάρι. Με χαμόγελο και δύναμη τη μέρα ξεκίνα και χόρεψε μου όμορφη κουζουλή μερακλίνα. Κωνσταντίνος Οθανόπουλος, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο μας στέλνει και φίλη Ηλένα. Καλημέρα σας, εύχομαι να μην έχετε άλλα προβλήματα με τις βροχές. Θα σκέφτομαι να ξέρετε. Μια όμορφη καλημέρα στον Ερωτόκριτο. Στον Ερωτόκριτο που ακούει. Ας το ελπίσουμε Ηλένα να μην έχουμε

0: 2014, ζωντανά σε αυτό το στούντιο, Νίκος και Βάκης. Και τον Αντώνη τον Κουκλινό παίρνει κάμερα. Τα έχει ανεβάσει αυτά στο... στο YouTube.
1: Δεν το θυμούμαι από τις...
0: Καλημέρα φίλε μου Αντρέα Λιλικάκη, καλημέρα στα Χανιά. Ας ακούγει ο Αντρέας. Καλημέρα φίλε μου, ας έχετε καλό μήνα, καλό μήνα. Μας ακούει και ο Θοδωρής ο Σεβδάς από την Αθήνα. Και λέει, καρδιά μου πάψε να πονείς, για δεν αντέχω άλλο. Κι ας μην εγνώρισα ποτέ έρωτα πιο μεγάλο. Καλή εκπομπή φίλε μου, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο Θοδωρή Σεβδά, στο φίλο μας τον Ανδρέα του Λιλικάκη στα Χανιά. Και μια και είμαστε στα Χανιά, να πάρουμε και την καλημέρα από τον Κωστή το Κουβεράκη, που σας κρατάει εκπομπή και έχει και σήμερα, σήμερα το βράδυ στις 9. Καλή εκπομπή, καλό μήνα και σε εσένα καλές εκπομπές. Καλό Οκτώβρη Κωστή Κουβεράκη. Και Βάκης. Να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
2: Καλό σου θέλω, αδερφέ.
0: Ό,τι σου θέλω να έχω.
2: Από το βροχερό Κουρσόνα καθόμαστε μέσα. Μας έκαμε και μερικές ζημιές, αλλά το νερό είναι χρυσάφι. Έχουμε 2-3 μέρες να πιούμε νερό. Τα αγοράζομαι. Τα χαιρετίσματά μου και τα χρόνια πολλά στο φίλο το Μιχάλη που γεόρταζενε. Και βλέπω και τα χαιρετίσματά μου στο φίλο τον Ανδρέα το Λιλικάκη που μας εγρικά, που έχω καιρού και ζαμάνια τον ακούσω. Το Καλογεράκι και πέρα στο Κωστή το Γουβεράκι το φίλο μας που κάνει αλλά και στον ιερέα της Γάβδος τον Πάτερ Μανώλη και να έχουμε την ευχή του που τον άκουσα, το φίλο μου τον Ποντικογιάννη που έχω καιρό να τον ακούσω από τα Χανιά, τη Γοντικάκη στην Κατερίνα, το Μανώλη, τον Νίκο, τον Μιχάλη, τη κυρία Άννα, τη Δέσποινα, όλες τις Μαρίες. Και θα πω μία ρήμα λόγω του καιρού φίλε. Γιώργη,
0: έτσι
2: καιρό ανοίγανε τα καζάνια.
0: Φύγαμε.
2: Για τα ρακοκάζα να είναι γραμμένοι. Αναστορούμε λέει τι καιρούς και τι παλιούς ανθρώπους που το κρασί και τη ρακή ευγάνανε με κόπους. Ολοχρονείς τα μπέλια ντος όμορφα συγυρίζα, τα σκαπετοκοπρίζανε και τα γυροτραφίζα. Και ερχότανε ο τριγητός να πάνε να τριγίσου τα πατητήρια τα χτιστά στα φύλλα να γεμίσουν. Κι άμα θέλα πατήσουνε, εφέρνανε τη λύρα, γη μαντολίνο, γη βιολί και το χορό εσύρα. Ήπαιρνε και η νοικοκυρά μια σκάφη από μούστο, να ψήσει μου στα λευριά με το δικό τη γούστο. Η τέχνη τη καλή ζερακή άρχιζε από τα μπέλη, από ξαρχή στο φύτευμα πολύ μεράκι θέλει. Φύτευγα μπέλια νοτικά και διάλεγα τσιμάνες, να μην ξεχάσω τον ταχτά μίδε και τσιβιλάνες. Και τετραχλάδι σουλτανί λιάτικο λιοκαμένο και κοτσιφάλι ασερνικό απούνε πενεμένο. Τα μπέλη θέλει ανάμιχτα τουρλού τουρλού στα φύλλα, να βγούνε τα κρασόρακα πιο δυνατά στα χείλια. Θέλει κι ο μούστος δρίγινο και καθαρό βαρέλι, για να το πίνει στο κρασί να γίνεσαι κοπέλι. Μα κυρακή δυνατή θέλει μεγάλη τέχνη, τη μαστοριά ετούτη να μοιάζει καλλιτέχνη. Τα στράφυλλα αρχίζουνε μία βδομάδα βράζου, σαν έρθει τα αποβδόμαδο τότες καταλαγιάζου. Με τη σειρά τα στράφυλλα τα βάνει στο καζάνι, κρυγιό νερό στη ρούμπα του πολύ ρακή να βγάνει. Θα φτάξει 20 ρακή γράδαξε τελεμένα, Βάλε τη στο κουρούπι σου να συγχωρά και εμένα. Τα πόρακο δοκίμαζε για να το καταλάβεις. Ρίχνε το πάνω στη φωτιά να δεις πως την ανάβεις. Της 20 γράδα τη ρακή να μην την εφοβάσαι. Καλιάνε από τα ρουμπόνερα καλά να το θυμάσαι. Πρωτόρακη μεθυστική πρώτα τα λαματίζει. Μα και στερόρακη να πιει κι αυτή τα να τρανίζει. Και τελειώνω φίλε Γιώργη. Όλοι οι καζανάριδες μα και οι μερακλίδες θα βάλουνε στη θέση τους όλους οι πιο μπεκρίδες. Αυτά είχα γραμμένη έτσι μια ρήμα για τη ρακή.
0: Ωραία, να πιούμε μια ρακή στην υγειά σου και στην υγειά όλων σας.
2: Είναι και μέρα σήμερα να πιούμε και όλος ο κόσμος, μόνο να έχουμε όλη την υγειά. Αλλά κάθε μέρα είδες και εκεί στο ρωτάς ένα κοπέλι νομίζω χάθηκε μικρός.
0: Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς φεύγουν νέοι ανθρώποι.
2: Φίλε Γιώργη, τα νόγια έφυγε ένας μικρός αλούστρος με τα μαλλιά. Τον είδα στο Facebook φωτογραφία. Τι ζήτημα να είναι 60 χρονός, ένας λεβέντης. Τώρα.
0: Τι να πει κανείς.
2: Τι να πεις. Να είσαι καλά, καλό μήνα.
0: Ο Θεός δίνει, ο Θεός παίρνει.
2: Έτσι ακριβώς, ο Θεός είναι αυτός που ξέρει τι θα κάνει, πότε θα τσιπάει τον καθένα μας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο φίλε Γιώργη.
0: Επίσης Χαραλάμπη, χάρηκα, ευχαριστώ. Και να ακούμε την εισαγωγή του Ερωτόκριτου από Ανδρία Λιλικάκη που μας έστειλε την καλημέρα. Να διαβάσω το μήνυμα της Ρούλας Αγκανά Μπούχλη από τα Χανιά. Καλημέρα Γιώργο, καλό και ευλογημένο μήνα με υγεία σε όλους που ακούνε Ερωτόκριτο και Κριτικό Άραμα ξεχωριστά. Στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καρογεράκη, στις ξαδέρφες και της Ανιψίας στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, στον κύριο Μιχάλη Τζαγκαράκη και στη Μαρία του και να του ευχηθώ για τα γενέθλιά του. Των γενεθλίων η γιορτή και εγώ ευχή του κάνω. Στο σπίτι του πολλές χαρές, σαν του γυαλού την άμμο. Με την αγάπη μου και την εκτίμησή μου, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Ρούλα Αγκανά Μπούχλη από τα Χανιά τα όμορφα.

αμαρτούσα. Καλημέρα και στο κλίμα, Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Καλημέρα Γιώργη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και σας περιμένουμε την Κυριακή για το σεμινάριο ΚΑΡΠΑ που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος.

0: μεγάλη δε. Καλό μήνα από την Τόνια Αντωνίου από την Κύπρο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε, σε όλη την παρέα με υγεία. Χρόνια πολλά στους Κυπριανούς. Στον Κυπριανό, μάλλον, που γιορτάζει σήμερα. Ο Άγιος Κυπριανός. Μας έχει στείλει και την ανάλογη αγιογραφία της. Χρόνια πολλά λοιπόν, καλή μας εκπομπή. Καλό μήνα με υγεία, Τόνι Αντωνίου. Άγιος Κυπριανός. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα δάσκαλε Γρηγόρη.
1: Είπατε προηγουμένως ότι ο Θεός μας τα δίνει, ο Θεός μας τα παίρνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά ο Μπάρμπας ο Λάχης έλεγε, λέει, ότι παθαίνει ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή του είναι τα μισά της τύχης του, τα άλλα της κεφαλής του.
0: Καμιά φορά φταίμε και εμείς βέβαια, με τις καταχρήσεις και όλα αυτά.
1: Ακούσατε το γεγονός που συμβαίνει στο χωριό της κυρίας Καλεντάκη.
0: Ναι.
1: Το πλήρω αυτό γεγονός.
0: Ναι, ναι, ένας νέος άνθρωπος. Και εκεί και στο Λαγωλιό, 40 χρονών στο Λαγωλιό.
1: Ήθελα λοιπόν να κάνω μία παρατήρηση, μία συμβουλή σε αυτούς τους υπεύθυνους φορείς, είτε προέδροι κοινοτήτων είναι, είτε δήμαρχοι, ή διεύθυνση γεωργίας, να καταγραφούν όλα τα πηγάδια, τα ανεξέλεκτα, τα ξεροπήγαδα που υπάρχουν στους κάμπους. Διότι είναι αδιανόητο ένας που πάει να βρει χοχλούς ή χόρτα ή ένας καταμετρητής που μετράει τα ρολόγια της ΔΕΗ να πέφτει μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδια να καταγραφούν και να τέλος πάντων ένας τρόπος να τα περιφράξουν, να προσθέσουν ακόμα τσιμέντο, άλλη μία πλάκα και αφήσουν ένα παραθυράκι από τα πλάγια να βλέπουν το πηγάδι αν έχει νερό ή όχι, και όχι από το κέντρο. Άδικα και παράδικα χάρη από το παιδί. Φανταστείτε να έπρεπε ένα ξένος, τι δικαστήρια θα ακολουθούσαν, τι αντίπεινα και άλλα πολλά.
0: Πόσες παγίδες υπάρχουν πραγματικά που είναι εκεί και κάποια στιγμή ίσως γίνει το μοιραίο. Πρέπει να προσέχουμε και αυτό που λες τώρα.
1: Γιώργο,
0: μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Μία
1: τη νύχτα κοχλούς χόρτα. Λοιπόν, να καταγραφούν, να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει αξιεροπήγα να δοθεί εγκαταλελειμμένη χρόνια επειδή στέρεψαν οι πηγές του να το εγκαταλείπει εκεί. Ή να το παζώσει, ή να βάλει ένα καλούπι πάνω από τη γη να φαίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Σκληρός θάνατος αυτός.
1: Σκληρός, ένα πεντάχρονο κοριτσάκι.
0: Ανατριχιαστικό.
1: Να στιγματιστεί από τώρα ότι δεν έχει πατέρα και ο τρόπος που χάθηκε. Κρίμα, άδικα και παράδικα. Και μην τα ρίχνουμε τώρα άλλο στην τύχη. Έτσι. Λοιπόν, να το λάβουν υπόψη οι υπεύθυνοι, είτε προέδρευνα είτε τίποτα, να καταγραφούν όλα τα πηγάδια που υπάρχουν στους κάμπους. Σε ευχαριστώ Γιώργο.
0: Σε ευχαριστώ Γρηγόρη. Παγίδες υπάρχουν πραγματικά που είναι εκεί και κάποια στιγμή ίσως γίνει το μοιραίο. Πρέπει να προσέχουμε και αυτό που λες τώρα.
1: Γιώργο,
0: μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει.
1: Μία τη νύχτα κοχλούς χόρτα. Λοιπόν, να καταγραφούν, να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει αξιεροπήγα να δοθεί εγκαταλελειμμένη χρόνια επειδή στέρεψαν οι πηγές του να το εγκαταλείπει εκεί. Ή να το παζώσει, ή να βάλει ένα καλούπι πάνω από τη γη να φαίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Σκληρός θάνατος αυτός.
1: Σκληρός, ένα πεντάχρονο κοριτσάκι.
0: Ανατριχιαστικό.
1: Να στιγματιστεί από τώρα ότι δεν έχει πατέρα και ο τρόπος που χάθηκε. Κρίμα, άδικα και παράδικα. Και μην τα ρίχνουμε τώρα άλλο στην τύχη. Έτσι. Λοιπόν, να το λάβουν υπόψη οι υπεύθυνοι, είτε προέδρευνα είτε τίποτα, να καταγραφούν όλα τα πηγάδια που υπάρχουν στους κάμπους. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.

0: και ο τρόπος που χάθηκε. Κρίμα, άδικα και παράδικα. Και μην τα ρίχνουμε τώρα άλλο στη τύχη. Έτσι. Λοιπόν, να το λάβουν υπόψη οι υπεύθυνοι, είτε προέρευνα είτε τίποτα, να καταγραφούν όλα τα πηγάδια που υπάρχουν στους κάμπους. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Σε ευχαριστώ, Γρηγόρη. Καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Μέριλ. Στις λίμνες των ματιών σου, ο Λουδοβίκος.
2: Κοντά μου, δεν είχα τι να πω. Τώρα που ζεις...
1: Καλημέρα στη Γερμανία, Γρηγόρης Ρωμανάκης. Εδώ βρέχει στην Κρήτη, σου... αλλά το Ντόρτμουντ στη Γερμανία είναι ηλιόλουστο. Καλημέρα από το ηλιόλουστο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, φίλε Γιώργο. Καλημέρα Κρήτη. Μια όμορφη Παρασκευή και ένα δημιουργικό Σαββατοκύριακο έχουμε στο καθένα ξεχωριστά. Εμείς εδώ, Γρηγόρη, είμαστε με τον τρόμο για το Σαββατοκύριακο, γιατί πολλά μας τα λέει η μετεωρολογική υπηρεσία και πολλά έγιναν χθες εδώ. Για τόνους νερό θα πέσουν στην Κρήτη. Ας προφυλακτούμε. Να μην έχουμε τα χειρότερα. Καλό Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη Ρωμανάκη.

Να στείλω καλημέρα στον Ηλία το Φανοράκη. Δεν σε έχουμε ξεχάσει, Ηλία. Μας έχει στείλει όμορφα πράγματα. Θα τα διαβάσω μετά τις διαφημίσεις των 12.30. Να πάω λίγο στο Γιώργη το Ραπτάκη, ο σύντεκνο στον Αμυρά της Βιάνου, που λέει: Τσικρίτη στην παράδοση κανείς δεν θα προσβάλλει. Όσο την εστηρίζουν κάποιοι σαν το Μιχάλη. Το Μιχάλη το Τσαγκαράκι, βέβαια εννοεί. Μαζί με τις ευχές μου για χρόνια πολλά, λέει ο Γιώργης ο Ραπτάκης. Ξαναλέω για τον Τσαγκαρό Μιχάλη. Τσικρίτη στην παράδοση κανείς δεν θα προσβάλλει, όσο την εστηρίζουν κάποιοι σαν το Μιχάλη. Και λέει επίσης για ιστορικούς λόγους, όπου Λουλάκης λέει μια οικογένεια. Άκουσε τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Λουλάκη, τον αστυνομικό που μας πήρε τηλέφωνο από την Αθήνα. Όπου Λουλάκης λέει λοιπόν μια οικογένεια με καταγωγή του επωνύμου Σκανδάλης από τα Σφακιά και τα Ανόγια. Το Λουλάκης δόθηκε σαν παρατσούκλι και κρατήθηκε ως επώνυμο στον τότε πρόγονο και φέρεται να προέρχεται από το κεφαλοβρύσι Βιάνου. Λουλάκης, εκτός από Εθιά, Σχοινιά, υπάρχει στη Βιάνο, Αμυρά, Πεύκο, Ιεράπετρα, Ρωτάση και Ρέθυμνο. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο, σύντεκνε, σεβαστέ και αγαπημένα. Και όσον αφορά τη μαντινάδα που είπε η Ειρήνη, η σκέψη αδιάβατος, γκρεμός, βάτη, κλαδιά και αγκάθια, και αυτή περνά ξυπόλυτη και με κλειστά τα μάτια, με επιφύλαξη, λέει ο Ραπτάκης, πρέπει να φέρει την υπογραφή της σκέψης του Γιώργου Πνευματικάκη, αστυνομικός στο επάγγελμα με καταγωγή από το Βαχό Βιάνου. Και πάλι τα σέβη μου και τους χαιρετισμούς μου, Γιώργης Ραπτάκης. Και μια και για Λουλάκη, πάμε να ακούσουμε Λουλάκη. Λουλάκης Γιάννης. Δεν θέλω μέσα στην καρδιά. Γιάννης Λουλάκης, έτσι να κλείσουμε με Λουλάκη το ημίωρο. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος, στην επιστροφή μας θα διαβάσουμε τα όμορφα του Ηλία του Φανουράκη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
3: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στη Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
11: στο
10: μας.
11: Γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
14: Από φωτιά και σίδερα.
13: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
14: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
13: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
14: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
13: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
14: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Ταξίδι στην Κρήτη, ταξίδι στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο, στον κόσμο. Ραδιοφωνικά. Καλό μήνα σε όλους. Η εκπομπή στην Κρήτη ζει, λεβεδιά. Και στην επιστροφή μας για το τελευταίο ημίωρο, κατευθείαν στον αέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Εύα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο Λεκάτση.
1: Όπω, η φωνή σου είναι...
2: Καλημέρα σε όλο το...
1: Για τραγούδι. Περαστικά, ναι. Περαστικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πούμε χίλιες ευχές στο Μιχάλη το Τσανγκαράτσι, που έχει γενέθλια, σε σένα καλό μήνα, σε όλο τον κόσμο, στη Ρούλα μας, την Έλενα και στον Νίκο τον άντρα της. Έχεις πάρα πολλά χαιρετίσματα, Νίκο.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
2: Ναι, Έλενα, από τον Νίκο είμαστε μαζί. Την Τετάρτη το απόγευμα είμαστε μαζί. Να πω στο κύριο Μιχάλη μια μαντινάδα.
1: Να του πεις.
2: Κύριε Μιχάλη, με όλη μου την αγάπη, χρόνια σου πολλά. Αρία να τον εσέρεσαι και το μάνο σου. Και εγώ θα πω στο μάνο στο Μιχάλη, αν δεις λες την πόρτα σου πουλιά, να χαμηλοπετούνε, μες τα φτερά γλυκές ευχές, από μένα σου κρατούνε. Μιχάλη Τσανγκαράτσι, χρόνια σου πολλά. Σε όλο τον κόσμο καλό μήνα, Γιώργο Τσέχο. Καλή σου μέρα,
1: περαστικά,
2: καλή συνέχεια.
1: Περαστικά, περαστικά, τη Δευτέρα, να σε περδίγει, κυρία Εύα.
2: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Καλή
2: Γιώργο.
1: Συνέχεια. Καλή συνέχεια μας στέλνει και φίλη μας η Κλειό από τον Πειραιά. Εύχομαι καλό μήνα σε όλους, λέει η Κλειό. Καλό φθινόπωρο με υγεία και χαρά, χωρίς άλλα δυσάρεστα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Καλό μήνα, Κλειό. Σε ευχαριστούμε.
3: Ξανά αέρα, καλημέρα.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργη Λεκάτζη.
3: Γεια σου, κυρία Μαρίκα.
4: Δεν μπαίνω μέσα, γιατί μου φωνάζανε ύστερα που πήρα το Μανώλη και γι' αυτό το πω έκλεισα, γιατί με φωνάζανε όλο. Τέλος πάντων, μήνα κατόρα και να στείλω κι εγώ χρόνια πολλά στον κύριο Μιχάλη. Πότε, εχθές θα είχε?
3: Εχθές θα είχε, εχθές, ναι, εχθές.
4: Α, εχθές.
3: Αλλά δεν είχαμε εκπομπή.
4: Θα μου βάλεις στο τέλος του τραγούδι του αυτό που θέλανε, το κατορθώσανε, και χρόνια σου πολλά, κύριε Μιχάλη, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να αριόμουν να τον χαίρεσαι. Και όλη την οικογένεια βέβαια. Έτσι, ακροατές αφιερωμένο, το τραγουδάκι αυτό που θέλανε το κατορθώσανε με τον καρό Μιχάλη, με εντάξει.
3: Αυτό, με αυτό ξεκίνησα την εκπομπή, αλλά αφού σ' αρέσει τόσο θα το ξανακούσουμε.
4: Δεν πειράζει, βάλε ένα άλλο του τον καρό Μιχάλη.
3: Εντάξει, κυρία Μαρίκα, καλό Σαββατοκύριακο.
4: Επίσης, Γιώργη μου, να σε καλά,
3: να σε καλά,
4: να σε καλά.
0: Άνω Γιάννος Πηδικτός, Μαυρό Κώστας. Και πάμε στον Ηλία το Φανουράκη που λέει ότι η αγάπη, οι αναμνήσεις και μια φωτογραφία σου στο κομωδίνο. Η αγάπη μου, οι αναμνήσεις και μια φωτογραφία σου στο κομωδίνο. Αυτά μου μείνανε, αυτά μετά που έφυγε. Να βάλουμε και λίγο Ροδινό. Αυτά κοιτάω κάθε βράδυ, λέει ο Ηλίας, πριν με πάρει ο ύπνος. Και φωτογραφία στο κομωδίνο. Και αυτά με ξυπνάνε κάθε πρωί που χαράζει. Δεν έχω τίποτε άλλο. Μα δεν θέλω και τίποτε άλλο. Γιατί μέσα σε αυτά που έχω είναι όλη μου η ζωή. Η αγάπη μου είναι φωτιά που δεν λέει να σβήσει, κι ας φυσάει ο αέρας δυνατά κι ας ρίχνει βροχή. Είναι πληγή ανοιχτή που δεν λέει να κλείσει, μα είναι και γιατριά που μου δίνει πνοή. Γιατί αγαπώ αληθινά. Αγαπώ με όλη μου την ψυχή και ό,τι αγαπάς αληθινά δεν πεθαίνει με τίποτα και ποτέ. Οι αναμνήσεις είναι βαριές σαν πέτρες, μα είναι και ελαφριές σαν πούπουλα. Είναι τότε που μου πες σ' αγαπώ. Είναι εκείνο το γέλιο σου που έσκιζε τη νύχτα. Και τις κρατάω φυλαγμένες μέσα στην καρδιά μου, σαν να είναι χρυσάφι, σαν να είναι φυλαχτό. Και μια φωτογραφία σου στο κομωδίνο, κιτρινισμένη με χαμόγελο γλυκό, που μου τρυπάει την καρδιά. Σε κοιτάζω και σου μιλώ, λες και είσαι μπροστά μου, και σου λέω όσα δεν πρόλαβα, όσα δεν σου είπα ποτέ. Και κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ δίνω ένα φιλί πάνω στο τζάμι το παλιό, με δακρυσμένα μάτια. Κι έτσι περνάει η ζωή μου κάθε βράδυ, με την αγάπη μου, τις αναμνήσεις και μια φωτογραφία. Τρία πράγματα μικρά, μα για μένα τόσο μεγάλα, που κρατάνε την ψυχή μου ακόμα ζωντανή. Και αν με ρωτήσεις τι μου μένει, τι έχω και τι αξίζει, θα σου δείξω το κομωδίνο και θα καταλάβεις. Αν δεις το κομωδίνο μου, θα δεις την ιστορία μου. Μια αγάπη, μια φωτογραφία και όλη τη ζωή μας. Ηλίας Φανουράκης, καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή συνέχεια. Ροδινός με τη λύρα του Μιχάλη του Αλεφαντινού. Καλημέρα.
5: Χαιρετώ.
3: Γεια σου κύριε Τριανταφυλάκη, και εμείς σε χαιρετούμε.
5: Άρχισα να πάρω τηλέφωνο γιατί έκανα αυτό που είπε ο Χαραλάμπης, τσικουδιά μου.
3: Ήπιασε εσύ μια τσικουδιά και εμείς το ίδιο στην υγειά σας.
5: Μπράβο, να είστε καλά στη υγεία. Χαιρετώ το καλογεράκι, χρόνια πολλά, τα άκουσα κι εγώ τώρα. Το Χαραλάμπη, όλους μας λένε τα καλά των ελόγια, τις καλές των παρέες. Και καλό Σαββατοκύριακο. Ήμουν αλήθεια στο δρόμο και τα άκουσα όλα, αλλά δεν μπορούσα να πάρω.
3: Και τη Δευτέρα έχω πάλι, κύριε Τριανταφυλάκη.
5: Αμή.
3: Να είστε καλά.
0: Γιώργης Φουστάνης μας στέλνει καλημέρα του ο Γιώργης και στέλνει πολλά συγχαρητήρια στο Γρηγόρη το δάσκαλο. Πολύ ωραία η παρατήρηση στο να γίνει καταγραφή των πηγαδιών, γιατί όπως μου είπε εκτός αέρα ο Γιώργης Φουστάνης, δύο χωριανάκια μας λέει από την Πόμπια έφυγαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πριν από μερικά χρόνια, έπεσαν μέσα στο πηγάδι. Οπότε να γίνει μία καταγραφή των πηγαδιών που είναι ανεξέλεγκτα, ορολογιακές βόμβες είναι, να βάλουν σημάδια. Να καταγραφούν λοιπόν τα πηγάδια, λέει ο Γιώργης Φουστάνης, για συμφωνή με τον Γρηγόρη το δάσκαλο, και στέλνει και δύο μαντινάδες για όπου πάνε. Ε, κακομήρα μου καρδιά, τα ό,τι έχει πάθει, το να πληρώνεις τη ζωή, τσιμήρας μου τα πάθη, τσιμήρας μου τα λάθη. Καρδιά μου δεν ελίγησες στου Γολγοθά το δρόμο, κι ας είναι ο σταυρός βαρύς στον νόμο που σηκώνω. Τηλέφωνο για επικοινωνία 28 9 20 53 500. Στείλουμε καλημέρα στον φίλο μας τον Ιωακήμ τον Παραδισά. Το τηλέφωνο που προσπαθείς να πάρεις είναι το προσωπικό. Για αέρα εδώ και στην εκπομπή είναι το 2892-053-500. Κύριε Ιωακήμ Παραδισά, το ξαναλέω, 2892-053-500. Έχουμε καινούριο τραγούδι, ολοκένουριος Αχιλλέας Δραμουντάνης. Το Νάμι. Μόλις κυκλοφόρησε. Αχιλλέας.

0: Πανικός σήμερα, πανικός. Από γραμμές, αλλά... Να πάρουμε τις καλημέρες. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς την
1: είμαι.
0: Για σένα πάνε. Λέγαμε λίγο πριν ότι μας πήρε η κυρία Ελένη από τον Τυμπάκη, ότι σε λίγο θα μας πάρει και η κυρία Ελένη από την Αμερική.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλό μήνα να έχετε, κυρία Ελένη.
1: Ναι, καλό μήνα. Και εσείς το ίδιο. Καλά όλα.
0: Εδώ έχουμε βροχές, μπόρες και καταιγίδες.
1: Αυτό που έγινε στο Ρωτάσι, ποιος έπεσε στο πηγάδι?
0: Ναι, ναι, ένας νέος άνθρωπος έπεσε στο πηγάδι στο Ρωτάσι και νομίζω η κηδεία θα γίνει τώρα μία η ώρα. Μακαρία του. Κρίμα.
1: Πώς έπεσε, δεν ήταν ασφαλισμένο?
0: Είχαν βάλει κάποια ξύλα από πάνω, αλλά μετά από καιρό τα ξύλα αυτά λιώσανε. Και δυστυχώς υποχωρήσανε στο βάρος του ανθρώπου και βρέθηκε μέσα στο πηγάδι.
1: Είχε νερό και πνίγηκε και μέσα.
0: Το θέμα είναι ότι αν είχε μόνο νερό, ίσως να μην είχε πρόβλημα. Κάπου στα μισά όμως του πηγαδιού υπήρχε μία προεξοχή τσιμεντένια και πέφτοντας χτύπησε στο τσιμέντο. Αυτό ήταν, νομίζω, το είδα στο ρεπορτάζ χθες το βράδυ και αυτό ήταν που...
1: Συγγνώμη, αυτός ο ανέστητος που το έχει, γιατί ανέστητο τον πω εγώ?
0: Όχι, υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδια. Στις εξοχές υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδια.
1: Αυτά είναι επικίνδυνα. Οποιοδήποτε μπορεί να πέσει μέσα.
0: Πρέπει να ασφαλιστούν. Αυτό λέμε τώρα.
1: Να σηκώσουν τείχο ψηλά, να φαίνεται. Όχι στο σημείο.
0: Έτσι, ναι, βέβαια, να υπάρχουν σημάδια.
1: Αλλά άλλο δεν ξέρει. Σου λέει τρόμος είναι. Παναγία μου, τι ακούς κάθε μέρα.
0: Δυστυχώς συνέβη και αυτό.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει ένα κακό για να γίνει μετά να σωθούν οι άλλοι άνθρωποι, όπως έγινε και με το Μαζονάκι. Πρέπει να γίνει να πεθάνει κάποιος, να πάθει κακό για να βάλουν μυαλό.
0: Ναι, έτσι γίνεται συνήθως.
1: Τέλος πάντων.
0: Κρίμα.
1: Να βάλει το χέρι του και...
0: Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια και στην περιοχή και στο Ρωτάσι που θα πούν το τελευταίο αντίο στον νέο άνθρωπο.
1: Νέος άνθρωπος, κρίμα
0: η αλήθεια.
1: Λοιπόν,
0: κρίμα.
1: Και πάλι καλό Σαββατοκύριακο και ο Θεός βοηθά.
0: Χάρηκα που σε άκουσα, κυρία Ελένη.
1: Να είστε καλά, σε όλο το ακροατήριο, καλή μέρα να είστε.
0: Αέρα βγαίνουμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα αγάπη Κουρτάκη.
2: Καλό μήνα ο κόσμος όλο. Συγκινήθηκα πολύ με τον κύριο Ηλία. Γιατί κι εγώ λέω με τη φωτογραφία σου στο κουβεντιάζω. Και σου μιλώ, δεν με απαντάς και βαρύω να στενάζω. Ακριβώς το ίδιο κάνω κι εγώ κάθε βράδυ. Θα τον εφηλίσω και θα του πω πάω στο κρεβάτι που μ' άφησε όλο μόναχη. Με συγκινήσαν τα λόγια.
0: Έτσι είναι πολλοί σε αυτή τη θέση. Είναι πάρα πολλοί που έχουν χάσει το τέρι τους.
2: Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό να δίνουν αγάπη τώρα που είναι ζωντανή.
2: Έχασε το τέρι του, αυτός κατέχει μόνο.
0: Πριν η αγάπη γίνει φωτογραφία.
2: Καλύτε βάσανε λοιπόν. Λοιπόν, Γιώργο, την καλημέρα που ήταν στο κρατήριο. Μακαρία του παιδιού. Γιατί ήταν σημαρίες εδώ που... Σαν χιλιαρόντους. Αυτή η σημαρία στο παιδί ήταν φιλενάδο με τη Χαρούλα Μίνε. Αυτή να το ρωτάς και κάθεται εδώ. Να το κυρίψουμε τώρα, ήταν 36 φωτό το παιδί.
0: Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα και άδικο. Άδικο.
2: Άδικο. Μακαρία του και ο Χριστό να μεγαλώσει το παιδί του. Από προστατεύει τα ορφανά μα και εγώ δύο σχολείο ορφάνε.
0: Είναι αυτό που είπε η κυρία Ελένη. Πρέπει να γίνει το κακό για να βάλουμε μυαλό.
2: Ακριβώς.
0: Και να κινηθούμε ώστε να μην ξαναγίνει.
2: Ο Χριστού είναι πατέρα για τα ορφανά, γιατί είχε ένα παιδάκι, λέει, στον Ιππιαγωγείο. Και εγώ δύο μισή χρόνια ορφάνω στον πατέρα, μα να δώσω θέμα στον Θεό σε έναν καλό άνθρωπο. Και σε μια ζωή 60 χρόνια, όλο γέλιο, όλο χαρά.
0: Τι να πούμε.
2: Λοιπόν,
0: άδικα.
2: Την καλημέρα με τον κύριο Ηλία και σε όλο τον κόσμο.
0: Αδίκως έγιναν νέοι άνθρωποι. Για τη Δευτέρα με καλό, αγάπη Κουρτάκη, σε ευχαριστώ.
2: Γεια.
0: Μιχάλης Παπαγερασίμου. Φίλος μας ο Μιχάλης Παπαγερασίμου μας ακούει από το όμορφο Αμβούργο. Καλημέρα Γιώργη, χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο από το όμορφο Αμβούργο. Γεια σου Μιχάλη, να περνάς καλά, χαιρετισμούς από την Κρήτη. Αλισανδράκης Γρηγόρης. Γεια σου Γρηγόρη, σ' ακούω από Αθήνα. Βάλε Δημήτρη Αλεξάκη για όλο τον κόσμο φίλε. Αστραπήσε Γρηγόρη, μια Κρήτη, μια Αθήνα. Πάρε λίγο Αλεξάκη. Μην κλάψεις για να μην φανεί. Και λέει ο Μιχάλης ο Τζαγκαράκης, η λύρα είναι ο Σεβδάς και η φωνή της Κρήτης. Λύρα γρικούν και βγαίνουνε πουλιάκια από σπερίτης. Κρήτη με τσιβουνοκορφές και με τσακρογιαλιές σου, που στου πολέμου το χορό δε δίλιασες ποτέ σου. Στην Κρήτη πάντα η λεβεντιά και η αντριά ριζώνει και κάνει ρίζες και βλαστούς και ανθεί και μεγαλώνει. Δημήτρης Αλεξάκης από τη Λοχρία.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Ζώργο.
0: Καλημέρα κυρία Μαρία.
1: Από το πρωί παίρνω.
0: Από το πρωί παίρνεις και εσύ, αλλά...
1: Έλεγα να μην σας... Γιατί ήθελα να αφιερώσω το μηχάνη στο γκαράκι μερικές μαντενές, τώρα θα πω μόνο μια.
0: Να το αφιερώσουμε λοιπόν.
1: Μιχάλη, μην ξαφνιαστείς αν αισθαντείς τη σκέψη μου κοντά σου. Χρόνια πολλά ήρθε να πει για τα γενέθλιά σου. Από χθες προσπαθώ και δεν μπορώ να πάρω. Λοιπόν, καλημέρα, σας χαιρετώ όλους, σας αγαπώ όλους.
0: Την πήρε την ευχή σου, Μιχάλη, γιατί μας ακούει τώρα με τη σύζυγο μαζί.
1: Ναι, βέβαια. Είναι πολύ αγαπητά πρόσωπα γιατί το μαζί.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Γοντικάκη.
1: Είναι χρονό στα χέρια μου, το είχα κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, τα αγαπούσα πολύ.
0: Γεια σα.
1: Ευτυχισμένη Μαρία, να είσαι στον άντρα σου. Να ζήσετε χρόνια πολλά μέχρι τα βαθιά γεράματα.
0: Δίδασκε τα παιδιά του Μιχάλη.
1: Τι?
0: Του είχε μαθητέ.
1: Όχι, τη Μαρία είχα μαθήτρια. Την πρώτο χρόνο που διορίστηκα στι Στέρνε.
0: Τη σύζυγο του Μιχάλη είχε μαθήτρια.
1: Ναι, τη Μαρία είχα μαθήτρια.
0: Α, τι λες, πω.
1: Βέβαια. Κι άλλη μια κυρία από το Ηράκλειο είχα που μου τη βρήκα τώρα. Έρχονται και με βλέπουν πολύ.
0: Για, δες γυρίσματα που έχει ο καιρός, να ξανασυναντηθείτε.
1: Τίποτα, συγκινητικό βέβαια είναι.
0: Ευχάριστο αυτές τις συγκινήσεις.
1: Νομίζω ότι είναι και ο Μιχάλης παιδί μου, έτσι το νομίζω.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
1: Και εσείς να είστε καλά. Που περνάμε ωραία με τη βοήθειά σας και με τα έξυπνα και σοφά λόγια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να και κάτι ωραίο που μάθαμε. Ότι ήταν η δασκάλα της Μαρίας, της σύζυγου του Μιχάλη του Τζαγκαράκη, η κυρία Μαρία Γοντικάκη που ακούσαμε τώρα. Έχουμε λοιπόν και τη μαθήτρια και την κυρία δασκάλα εδώ στην παρέα μας.

0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ή πιο μπροστά θα παίρνω και θα σε κρατάω μισή ώρα ή θα παίρνω τελευταίος τελευταίος.
0: Εγώ λέω να παίρνεις το λεωφορείο, να έρχεσαι εδώ, να μην χρειάζεται να παίρνεις τηλέφωνο.
1: Λοιπόν,
0: εδώ,
1: άκουσέ με να σου πω Γιώργο, εάν είχα τα μάτια μου, δεν εκαθόμουν μέσα. Κατάλαβες, λοιπόν, χαιρετώ το σύνομό μου, το Τζαγκαράκι μαζί με τη Μαρία του. Χαιρετώ τον Κουκλινό με τη Μαρία του. Χαιρετώ τη Βοντικάκη που την άκουσα. Και να μην κλείνει από τον ασύρματο το αυτό. Για δεν τα μπορώ να την πιάσω τηλέφωνο. Χαιρετώ τις Ιατωνίες όλες. Τη Μαρίκα από τη Γιάννο, τον Χαραλάμπη. Το Κοκαράκι. Όλους σας αγαπώ και σας εκτιμώ, γιατί είστε ανθρώποι χαλιάπτυβα από τσιχανιώτες. Καλύτεροι είστε εσείς από τσιχανιώτες.
0: Όλοι καλοί χωράνε εδώ στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ,
1: όλοι
0: κύριε
1: χωράνε
0: Μιχάλη.
1: Στην εκπομπή, αλλά και εγώ θέλω να παίρνω τηλέφωνο, να μιλώ λίγο να περνάει η ώρα μου.
0: Καλά το κάνεις.
1: Λοιπόν, να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου. Η μητέρα σου ζει.
0: Ναι, ζει.
1: Να τη χαίρεσαι. Σαν τη μάνα του κανείς δεν σε προσέχει και σαράσουν απ' την έχει.
0: Και τη Δευτέρα με καλό.
1: Να είσαι καλά. Κανείς για μένα δεν πονεί και δάκρυα δεν χύνει. Η μάνα που με γέννησε μαρνήθηκε και η γυναίκα μου και χύνει.
0: Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Φεύγουμε με Μιχάλη Τζαγκαράκη, αυτό που θέλανε το κατορθώσανε. Και πάλι χρόνια πολλά Μιχάλη Τζαγκαράκη που είχε τα γενέθλια του χθες. Για να πω στη φίλη μας την Ειρήνη που θέλει να ακούσει το Λεράτο, θα τον ακούσει μετά από τις διαφημίσεις. Εμείς φεύγουμε για Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πάλι. Έχει έρθει και ένα μήνυμα τη τελευταία στιγμή από το φίλο μας τον Σπύρο τον Τόλι. Από το Πάπενμπουργκ, μας ακούει της Γερμανίας, Πάπενμπουργκ. Χαιρετίσματα σε όλους και αν είναι εύκολο έγινε ο Μπέτης σου γυαλί αεράκης. Μπορούμε να τα ακούσουμε και αυτό μετά τις διαφημίσεις. Η εκπομπή όμως τελειώνει εδώ. Σπύρος από Πάπενμπουργκ. Να περνάς καλά φίλε Σπύρο, θα τα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις. Και τη Δευτέρα με καλό, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε να είναι ήπια τα καιρικά φαινόμενα και να μην έχουμε έκτροπα, να μην έχουμε προβλήματα με τον καιρό. Και να τα ξαναπούμε υγιείς όλοι, καλά να είμαστε εδώ τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out της Super League της σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρνα σκοράρει στο φινάλε, γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι. Επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκίτ εφήβων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωστή. Συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
13: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
12: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
13: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
12: Τηλέφωνο 690 737 9950.
13: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
14: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ζανούς και σφατιανούς είναι κουνουστεμένος. Μα σε ντροπής μου το έχω εγώ κι ο πίσω να γυρίσω. Άχι το χανομάκι μου και τίνος θα τα αφήσω.

τσιπεταλιές στα λόγου του, ήκουσε ο καημένος. Στο μαύρο πλάι τσιμιλιάς, γλακά ξαγκριγεμένος. Σήκολερα το Κωνσταντί, και ήφταξε εκείνος που σκότωσε τον κύρι σου, κι ήταν και δικός μου φίλος. Σαν το γεράκι χύνεται, ορμά σαν το λιοντάρι, το αίμα του πατέρα του, ο πίσω για να πάρει. Είτε γύρε ζερβίσαγα, σε τούτο το λιμέρι, που είναι άγριο και αφιλόξενο για το δικό σας χέρι. Έλα κουμπάρε Κωνσταντή, να κάμω με τσιγάρο, από εκείνο τον καλό καπνό που ζάρι και φουμάρω.

Ξεμπέρδεσαι δε μπρε χραγιά, ετούτο το σε φέρει. Μα το Θεό και κάνω σου ασημωτόμα χέρι. Δε θα γλιτώσεις μα το Θεό, γιατί πονεί η καρδιά μου. Στσινίδα στο κακόβολο μου κόψε τον καφά μου. Μη με σκοτώσεις Κωνσταντή, ετούτη ναι την ώρα. Μα το Θεό και κάνω σου ασημωτή πιστόλα.

0: Σκεφτόμουν να πάω.
1: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης, δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
0: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας, την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τον θάνατο 80χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου, τον τραυματισμό 2 ατόμων που κινούνταν με αυτοκίνητο σε γέφυρα την ώρα που αυτή κατέρεε και μεγάλες καταστροφές σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων είχαν ως αποτέλεσμα οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Έντονα φαινόμενα στην περιοχή έως και την Κυριακή. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 25 ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει σοβαρά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί από τα 75 στα 150 ευρώ η αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τιμές των καυσίμων με φόντο την απειλή του Τραμπ περί απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλιμακώνονται οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ με το τελευταίο πλήγμα σε πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου να έρχεται έπειτα από 4 ακόμη επιθέσεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή της εβδομάδας.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και
10: και χαμηλές τιμές.
11: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτι μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμως σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
14: Ακούστε
13: λύση.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά, με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
10: Από φωτιά και σίδερα.
9: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
10: Από φωτιά και σίδερα. Και από βουνά και δάση.
9: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
10: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την...

0: κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες «Καλοτάξιδο».
1: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
4: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Απόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out της Super League της σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρνα σκοράρει στο φινάλε, γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι. Επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκι τεφίβων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
7: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
10: Ιδέα. κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
14: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
13: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
14: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
13: Τηλέφωνο 690-737-9950.
14: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
17: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
18: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

πιάσα και καρφώξανε μαχαίρια εις την καρδιά μου. Άντε σαν αν μαχαίρια εις

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τωπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιάννητσα, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξεχωριστός.

0: Ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
2: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
2: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
0: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
4: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας, την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εγκαινώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Κράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμία αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδεσε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ισπανία για τη στέγαση. Πρόωρες εκλογές εξετάζει ο Σάντσεθ αν δεν περάσουν τα μέτρα τα οποία προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης με τη λήξη τους, καθώς και μέτρα περιορισμού των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών. Οι ρυθμίσεις στρέφονται κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκιπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα.

Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας. Πάλεψα στην αγάπη μας.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
4: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
8: Από φωτιά και σίδερα.
7: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσης.

0: Κόπινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
1: Από φωτιά και σιδέρα, και από βουνά και δάση.
0: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
1: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
0: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλοτάξιδο.
1: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
2: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Κρήτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
4: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
5: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
4: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
5: Τηλέφωνο 690-737-9950.
4: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
9: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
12: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
6: Καλό.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892022502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε. Μόνρου

0: 8 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
1: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
2: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εγκαινώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Κράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμία αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδεσε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ισπανία για τη στέγαση. Πρόωρες εκλογές εξετάζει ο Σάντσεθ αν δεν περάσουν τα μέτρα τα οποία προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης με τη λήξη τους, καθώς και μέτρα περιορισμού των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών. Οι ρυθμίσεις στρέφονται κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
9: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
10: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτί μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμο σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης,
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης,
13: με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης, τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπ

0: σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
2: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
2: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
5: Από φωτιά και σίδερα.
4: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
5: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
4: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
5: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
4: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
5: Παίρνω για την αγάπη σου, κόσμος να χαλάσει.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αυτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.
1: Ακούσουμε ρυθμό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
3: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
6: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
3: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
6: Τηλέφωνο 690-737-9950.
3: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
7: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
10: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες του...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία

0: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το χρυσοχοΐο

0: Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
1: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εγκαινώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Κράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμία αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδεσε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ισπανία για τη στέγαση. Πρόορες εκλογές εξετάζει ο Σάντσεθ αν δεν περάσουν τα μέτρα τα οποία προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης με τη λήξη τους, καθώς και μέτρα περιορισμού των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών. Οι ρυθμίσεις στρέφονται κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
6: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

θα σου κάνω, γιατί σε λάτρεψα πολύ. Τον ερωτά σου τραγούδι κάνω, μέσα στις νύχτας στη σκοτεινιά. Κι όποιος αγάπησε μπορεί να νιώσει, ο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξ

0: Αθανασίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-520-8562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
2: Από φωτιά και σίδερα.
1: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
2: Από φωτιά και σίδερα. Σε από βουνά και δάση.
1: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
2: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
1: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
2: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο κάρπα με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλό μήνα, καλησπέρα πέρα για πέρα. Καλώς να μας πάει καλό τάξιτος ο Οκτώβρης που ξεκίνησε βροχερός. Κριτικό ρεύμα στα Χανιά 93,8. Για Χανιά και Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο το Λασίθι. Καλώς ορίσατε παρέα και απόψε με τους δύο αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Κρήτης. Καλό μήνα, καλώς ορίσατε, καλή βραδιά να

0: Και μια καλησπέρα μας έρχεται από το Βορρά, από πολύ ψηλά, από τα Τρίκαλα. Τι κάνετε, καλησπέρα απόψε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Εύχομαι να είναι η Κρήτη καλά, δεν ξέρω. Στενοχωρήθηκα.
0: Προς το παρόν καλά είμαστε. Τώρα τη βραδιά θα είναι δύσκολη.
1: Καιρό έχουμε, δεν μας έπιασαν οι βροχές. Απλά έχει λίγο κρύο.
0: Συνέχεια πολιτική προστασία στέλνει μηνύματα. Ευελπιστώ ότι θα είναι μια μικρή μπόρα. Πού αφιερώνετε?
1: Αφιερώνω σε όλους τους ακροατές. Θέλω το σφακιανό συρτό του Μαγκελάκη.
0: Εντάξει, κυρία Τζορτζίνα, σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στα Τρίκαλα.
1: Καληνύχτα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε.

Έτσι λοιπόν, αγαπημένα τραγούδια, την Τετάρτη λόγω κάποιες υποχρεώσεις δεν είμαστε μαζί μας, όμως απόψε η πολιτική προστασία στέλνει μηνύματα, λέει, για ακραίες καιρικές συνθήκες. Αν δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό λόγο, δεν χρειάζεται να κάνετε τις μετακινήσεις σας, ιδιαίτερα αυτό το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι. Και εδώ στα Χανιά, αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη, είναι δύσκολη κατάσταση. Ευελπιστώ ότι θα είναι μια ήπια κακοκαιρία και να μην πληγούν οι άνθρωποι, οι περιουσίες τους και πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, γιατί είχαμε και κάποιο συμπολίτη μας που έχασε τη ζωή του εκεί στις Καρίνες στο Ρέθυμνο. Έτσι λοιπόν, να είναι έτοιμη και η πολιτική προστασία και το κράτος να παρέχει κάποιο κάθε βοήθεια στον κάθε πολίτη. Μια καλησπέρα από τον Τυμπάκι μας στην κυρία Μαρίκα. Αφιερώνει για όλους που ακούνε Κριτικό Ράμα και Ερωτόκριτο. Και στον κύριο Μιχάλη Τσακαράκη, λέει, χρόνια πολλά που έχει τα γενέθλιά του. Το ευχόμαστε και εμείς στο γύρο να τα εκατοστήσει. Και ακούμε Τσακαρομιχάλη, αυτό που θέλανε το κατορθώσανε.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Είμαστε ομολογουμένος παντός καιρού, ιδιαίτερα αυτές τις ώρες που πλήττει την κακοκαιρία το νησί μας, και να ευελπιστούμε ότι απόψε ήταν μια ήσυχη βραδιά, όχι αυτά που μας προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, και εύχομαι να πέσουν έξω γενικότερα. Σήμερα λοιπόν 2 του Οκτώβρη, καλό μήνα για μια εγκοφορά, καλό τάξιδος, όλα καλά να μας πάνε. Σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός, ο Άγιος Κυπριανός, είναι ο προστάτης που λύνει τα μάγια από ό,τι διαβάζω. Η Ιουστίνη, χρόνια πολλά. Αύριο, μιας και δεν έχουμε εκπομπή, προκαταβολικά χρόνια πολλά στο Διονύση, στο Νιόνιο, στη Διονυσία. Είναι ο προστάτης της Ζακύθου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Χρόνια πολλά και στο Διονύση και στη Διονυσία, που αύριο έχουν την τιμητική τους. Και ο ύμνηστος Κώστας Μουντάκης. Εδώ Χανιά Κρητικόρα με 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 από το Ηράκλειο. Καλώς ορίσατε και απόψε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα.

0: ανανοσί στο λογισμό είναι τούτο. Σαν τραγουδήσω και να πω τον πόνο που με κρίνει, μου φαίνεται πως είναι εγώ.
1: Πάμε Ηράκλειο σε μια αγαπημένη φίλη, στην Τόνια μας. Καλησπέρα Τόνια μας, καλό μήνα.
2: Καλησπέρα Κώστα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι αισιόδοξη, πάντα μας μεταδίδεις τη θετική σου αύρα. Εκπομπή χωρίς Τόνια δεν γίνεται, εγώ το λέω αυτό το πράγμα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε βροχούλες, βροχούλες.
2: Περιμένουμε βροχούλες, εντάξει, ό,τι πει, ό,τι πούνε οι μετεωρολόγοι.
1: Καμιά φορά ό,τι πούνε δεν γίνεται και εύχομαι να μην γίνει, για να μην έχουμε ακραίες καταστάσεις.
2: Ναι, για να μην έχουμε και καταστροφές, βέβαια.
1: Ό,τι παίξει για την Τόνια μας στο Ηράκλειο.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους.
1: Σε ευχαριστώ. Και καλό μήνα, καλό τάξη το Τόνια μου. Ευχαριστώ.
0: Ζωγραφιά μου αρετή, σε κάνε να γνωρίσεις πως με κάνει η αγάπη σου για να με βοηθήσεις. Να ζωγραφίσω μια κυρά, να την κρατώ χωσμένη και καθαργά να τραγουδώ η αγάπη πως μαραίνει.
1: 28-210-40-140 το τηλεφωνικό μας κέντρο για να έρθετε στην παρέα μας και απόψε μέχρι τις 11 που θα μας ακούτε.

αρετή, αν και μου ξεχάσεις, όταν σαν υφιστολιστής απατρεμένη αλλάξεις. Να αναδακρυώσεις και να πεις, πρωτοκριτέ καημένε, τα σου τα

0: σα στην κάμαρα.
1: Έχουμε στην παρέα μας και ένα άλλο αγαπημένο φίλο, το συνωνόματό μου, τον Κωστή. Καλησπέρα, συνωνόμα. Τι κάνουμε, καλό μήνα, φίλε. Καλά είσαι.
2: Μια χαρά, καλά. Επίσης, στο,
1: στο χωριό ή στα Χανιά σε βρίσκω.
2: Όχι. Έχουμε τρομερή κακοκαιρία.
1: Είσαι στο χωριό. Βρεχή.
2: Είχα στο καράβι, το καράβι δεν φεύγει, είναι απαγορευτικό.
1: Α, έχει απαγορευτικό, ναι βέβαια, έχει πάρα πολλά μπουφόρ. Αφιερώνεις κάπου ναι. Ιδιαίτερα.
2: Όχι. Βάλε ό,τι θέλει.
1: Να σε καλά φίλε, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Επίσης και σε σένα.
1: Να σε καλά φίλε. Και από ό,τι βλέπω αρχίζει και βρέχει στα Χανιά. Η κακοκαιρία έρχεται. Να προσέχετε, να μην μετακινήσετε. Καθίστε σπίτι. Καλησπέρα και στο Γιάννη, στον Πρινέ, στο Ρέθυμνο. Σας ευχαριστώ φίλε μου. 28-210-40-140 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 9 με 10 το βράδυ. Καλησπέρα και στο Γιώργη στις Μοίρες Ηρακλείου. Μοίρα μου, κακομοίρα μου. Μοίρα, μοίρα. Δημήτρης Αναγνωστάκης. Καλησπέρα κόσμε. Καλώς ορίσατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα του Κρητικοράματος και του Ερωτόκριτου.

0: πονώ.
1: Για... μοίρα μου, καμιά φορά εμείς κανονίζουμε και τη μοίρα μας, δεν φταίει και αυτή. Έτσι μη μυρολατρούμε. Πάμε Πλατανιά εδώ στα Χανιά να δούμε βρέχει εκεί. Τι, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωστή.
2: Καλησπέρα, συγγνώμη, καλησπέρα. Εδώ τώρα ψυχαλίζει.
1: Ναι, και εδώ στο κέντρο.
2: Ναι, είχα κατέβει προηγουμένως στα Χανιά και ψιλόριχνε πάλι.
1: Ναι, και ήδη έχει ξεκινήσει εδώ στο κέντρο που είμαστε εμείς.
2: Τι να κάνουμε ρε φίλε, τι να κάνουμε, λυπάμαι. Αυτό η ατμόσφαιρα έχει χαλάσει.
1: Το θέμα είναι να μην κάνεις ζημιές στους ανθρώπους, να μην πληγούν και πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή.
2: Καλά, ναι, είναι άσε ρέθινο Ηράκλειο, από εκεί πέρα τα έχει ρημαξιώνα.
1: Μας χτύπησε αλίπητα. Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα στοιχεία της φύσης. Πού αφιερώνεις φίλε?
2: Λοιπόν, αφιερώνω πρώτα σε σένα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στην οικογένειά μου, στον Δημήτρη, στον Ανδρέα, στον άλλο το φίλο από το Ηράκλειο, από το Ηράκλειο, από το, πώς το, από το, το Χαραλάμπι.
1: Το Χαραλάμπι, ναι, ναι.
2: Και σε όλα τα ακροατήρια, το Α, το Ω, με την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Φίλε.
1: Να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
1: Κάναμε την παρέα μας και απόψε μέχρι τις 11, 28, 210, 40, 140 από τα Χανιά μας ακούτε. Από το Κρητικό Ραμ 93,8. Ζωντανά όμως μας ακούτε. Επίσης το ραδιόφωνο σας σε όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθίου από το Ερωτόκριτο 87,9. Και στέλνω την καλησπέρα μου σε όλη την ομάδα, στο Γιώργο, στο Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου. Καλοτάξιδο Οκτώβρης και για εκείνους και καλές εκπομπές, καλή δύναμη. Καλησπέρα στο Γιώργο ανατολικά στην Νέα Πόλη Λασιθίου, Στρατής Καράκης, την ώρα που θα σμίξουμε διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της εκπομπής. Μην το κονίσει κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Πάμε και πάλι την Πάκη στη φίλη μας την Ευγενία. Καλησπέρα Ευγενία, τι κάνεις? Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, ευχαριστώ επίσης.
0: Πού αφιερώνει η Ευγενία μας?
1: Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, την κυρία Βοντικάκη, όλες.
0: Μην ξεχάσουμε και κανένα και παρεξηγηθούμε. Ναι.
1: Και ένα μαζοκουμπάκι.
0: Βεβαίως, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου στο Τυμπάκι. Άρχισε ψιλοβρέχει, ψιλοβρέχει στο Τυμπάκι.
1: Ναι, ψιλοβρέχει.
0: Καλώς.
1: Έχει κάνει καλό καιρό εδώ πέρα.
0: Α, μπράβο. Εσείς στη πιο νότια, να είστε καλά. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
1: Τι έγινε βρε και τι φωνή.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα.

0: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
1: Τι έγινε βρε και τι φωνή.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
3: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
5: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και από Πελοπόννησο Χρυσάνθηλη. Καλησπέρα από το Βαρθαλομιό. Καλή εκπομπή. Να είστε καλά. Και λέει, για που πάει, λέει, οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή σου είναι αυτοί που εκτιμούν το να σε έχουν στη δική τους.

0: Και από τα Χανιά πάμε Ηράκλειο Κουρσόνα στον καλό φίλο του Χαραλάμπη. Καλησπέρα, Χαραλάμπη. Καλό μήνα, φίλε μου.
1: Καλό μήνα, καλησπέρα, Κωνσταντή. Και από τον προχερό Κουρσόνα έχει κάνει πάρα πολλά νερά.
0: Πάρα πολλά, ναι. Δεν το πρωί σε ακούω στην εκπομπή του Γιώργου. Έκανε κάποιες ζημίες,
1: Έχει κάνει ζημίες, αλλά το νερό είναι καλό. Εδώ μην κάνει ζημίες.
0: Καταστροφές, βέβαια. Είναι ευεργετικό το νερό, αλλά απλώς να μην κάνει.
1: Λοιπόν, χαιρετώ και το φίλο τον Κωνσταντή από το Πλατανιά.
0: Ναι, πάντα σε θυμάται.
1: Πάντα, ναι, τον Τριανταφυλάκη, τον Καλογεράκη, όλους τους φίλους αυτό ΠΑΕ. Και θα πούμε σημάδια του ουρανού θωρώ. Μια ρήμα.
0: Ναι, σ' ακούω με πολύ ευλάβεια.
1: Σημάδια του ουρανού θωρώ, μα δεν κατέχω ιντάνε. Τυφώνας γίνεται συχνά, μα το σταυρό σου κάνε. Ποτέ κι αν είναι απάνθρωπο καλό να μην ελπίζει. Κι αν το κάνει και ποτές, Θεός τον εφωτίζει. Αγάπα με θεωτικά και μίλια μου σταράτα. Και φόργε με να σε θωρώ στα μάτια με τα μάτια. Ήκλεινα εγώ λέει κι απόκλεινα δεν έχω που να κλείνω. Μόνο στα χέρια σου τα δυο και στο Θεό σ' αφήνω. Κι άμα σε δέρνουν οι καημοί και μέρα νύχτα κλαίμε, δε φταίει η μοίρα και ο Θεός, τα μοναχή μας φταίμε. Όποιος λέει, φίλε Κωνσταντή, όποιος Ιούδας γίνεται και το Χριστό προδίδει, το τέλος του είναι το χινί, έτσα κακοποδίδει. Και όπως την κάθε ώρα του με έργα, με έργο καλό γεμίζει, το κουτσοπόδι λέει διάολο εις τα γκρεμνά γκρεμίζει. Νέφαλα ανεμαζώνονται και ο ουρανός μανίζει, για κείνα να που κάνω με βροντά και φοβερίζει. Ο ήλιος εσκοτίνιασε, ντράπηκε και χώστη, για τα δικά που κάνουνε πάνω στη γη οι άνθρωποι. Θεέ μου, έχει αμέντε σου όσοι τσινόμους κάνουν και όσοι με νόμους άδικους δε θένε να μας ξεκάνουν, θένε να μας ξεκάνουν. Ό,τι καμα λέει για σήμερα είναι αρκετό και φθάνει. Υπάρχει και το αύριο, το πόνο μου να γιάνει. Αυτή η ζωή, Κωνσταντή, δεν ήρθενε. Αυτή η ζωή δεν ήρθενε να έχει χαρές μονάχα. Έχει και πίκρες μπόλικες για να έχει νοστιμάμα. Στις φυλακές και στα κελιά ήλιος ποτέ δεν μπαίνει. Στις παγωνιές, στις παγωμένες χειμωνιές η αναπνοή ζεσταίνει. Η θύμησή σου την καρδιά με ελπίδα τη γεμίζει κι όσες ευχές σου κάνω εγώ ο νους μου καθαρίζει. Μέσα στο μπέτι του γυαλού δυσμονημένη είσαι κι όποιο κι ακύμα σε χτυπά εσύ δε μ' απαρνείσαι. Στις αλαφρές και στις βαριές ήμουνα εγώ φαμέλιος, στις πίκρες είχα την προσιά και στις χαρές Ερσέβιος. Τα δάκρυα λέει στερέψανε απ' τις άκρες το ματιό μου και ο θάνατος εγίνηκε πρώτος αξάδελφός μου. Δεν τα λυπούμε λέει τα βουνά Κωστή που καρτερού τον ήλιο, μόνο λυπούμε τα δέντρα που κρουσταλιού στο κρύο. Και τελειώνω φίλε Κωνσταντή, με το λουρί λέει του οφαλού είδεσα τις πληγές μου. Μα όσο περνάει ο καιρός, δεν κακαδιούνε, Θεέ μου. Καλή βραδιά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σε ευχαριστώ πάντα, ήσουν εύστοχος και κατατοπιστικός με τη ρήμα σου, βιώματα της ζωής. Όλοι τραβάμε το δικό μας γλωθάλος, μικρό,
1: έτσι,
0: μεγάλο.
1: Ακριβώς, φίλε,
0: έτσι
1: Κωνσταντή.
0: Είναι η ζωή. Η ζωή δεν είναι μόνο χαρές, χαχά και χού, είναι και δύσκολες στιγμές.
1: Πρέπει να είμαστε. Το, ναι. Τραγούδι,
0: α, το έχω ήδη με πάρα πολύ εκτίμηση. Το έχω επιλέξει για σένα με πάρα πολύ εκτίμηση.
1: Να σε καλά, Κωνσταντή.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ σε ευχαριστώ που ήσαν στην παρέα μου. Καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τραγούδισε με πάρα πολύ εκτίμηση. Λουδοβίκος των Ανογίων στις λίμνες στο Μαθιός. Για το φίλο το Χαραλάμπη εκεί στον Κουρσόνα στο Ηράκλειο.

0: Και πάμε εδώ στα Ακροτήρη, στα ψηλά, στον Μπαζινό. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Πολύ ωραία.
0: Άρχισε η βροχή
1: να,
0: εκεί.
1: Ήταν το ρήμα που είπε, ήταν πολύ ωραίο.
0: Ναι, πάντα είναι εύστοχος. Ο άνθρωπος ξέρει τι λέει και μας λέει πράγματα καλά μέσα από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ανοιχτό βιβλίο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνει και στην ειδική μου εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε
1: λοιπόν,
0: η βροχή.
1: Θα και εγώ το τραγουδάκι που έβαλε τώρα, μάλιστα.
0: Ναι. Η βροχή ξεκίνησε.
1: Τον έχω γνωρίσει αυτό τον άνθρωπο, τον έχω γνωρίσει.
0: Μάλιστα. Η βροχούλα, λέω, ξεκίνησε τον Μπαζινό.
1: Η βροχούλα. Το Ρέθυμνο να δει τι γίνεται.
0: Ναι. Ευελπιστώ να μην έχουμε έτσι παρατράγουδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Έγινε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου στο Ακροτήρι στα
1: Χανιά. Να έχουμε με υγεία.
0: Έτσι. Ευχαριστώ.

0: Και μια φίλη που μας ακούει στην Αθήνα και την ευχαριστώ πολύ, Μαρία, λέει καλησπέρα Κώστα, πολύ ωραίο τραγούδι. Και για κάποιον λέει που ακούει την εκπομπή, θέλω να πω, λέει η Μαρία από την Αθήνα, από τον Νέο Κόσμο, μην κάνεις λέει όνειρα για δυο όταν βαδίζεις μόνος σου. Καλό ξημέρωμα λέει και όνειρα γλυκά.
1: Για ό,τι έχει γίνει, πες μου αν φταίω εγώ.
0: Θα το ξαναπώ αυτό που είπε η φίλη. Μην κάνεις λέει όνειρα για δυο όταν βαδίζεις μόνος σου.

0: καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Εδώ λοιπόν Παρασκευή 2 του Οκτώβρη του 26 με αγαπημένα τραγούδια. Κάνουμε την παρέα μας από τα Χανιά, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 9 με 11. Καλησπέρα στο Μιχάλη που μας ακούει και στις Μέλαμπες, νότια στο Ρέθυμνο. Βρέχει λέει καταρακτοδός. Εύχομαι να είναι μια ήσυχη νύχτα και για όλους μας βέβαια. Το επόμενο το έχει επιλέξει η φίλη Τζορτζίνα που μας ακούει από τα Τρίκαλα, από το ξεκίνημα της εκπομπής. Γιώργος Μαγκελάκης, Σφακιανός Ιρτός. Από τον καλό φίλο τον Γιώργη τον Μαγκελάκη.

0: τζάμα.
1: Μια καλησπέρα μας θέλει ο Γιάννης ο Μάρακας από τη Σούδα από τα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή. Τον ευχαριστώ. Πάμε Ηράκλειο στην αγαπημένη μας κυρία Μποντικάκη. Τι κάνετε, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Με υγεία.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Όλα καλά να μας πάνε.
2: Χαιρετώ όλους τους φίλους μου και θα σας πω σε όλους μια μαντινάδα μόνο.
1: Την ακούμε
2: θα
1: με μεγάλη μας
2: χαρά. Σας αγαπώ όλους. Μια μέρα ακόμη ο Θεός μου άφησε να ζήσω και με υγεία φίλοι μου θα σας καληνυχτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Εγώ ευχαριστώ. Αγαπώ όλους.
1: Και η αγάπη είναι αμοιβαία. Στο πρόσωπό σας.
2: Κύριε Χαραλάβη, που αδείς τα ωραία σου κάθε
1: ναι,
2: βράδυ.
1: Ναι, ο άνθρωπος είναι απίστευτος και τον
2: εμείς
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είμαστε πολύ φίλοι με τον Χαραλάβη.
1: Να έχει την υγεία του, να μας
2: πολλά
1: γράφει
2: χρόνια.
1: Όμορφα πράγματα. Και
2: βέβαια.
1: Πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας.
2: Ζωή,
1: όχι
2: αηδίες
1: και σαν χλαμάρες. Πράγματα
2: αυτά
1: που. Α, μπράβο. Εγώ, ένας άνθρωπος που την πρώτη φορά τον άκουσα, ήμουν άφωνος. Ένας άνθρωπος δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Κάποια στιγμή θα γνωριστούμε, αλλά υποκλίνουμε στην ψυχή του και στην ανθρωπιά του και στις γνώσεις του. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλά όλοι.
1: Και εσείς να είστε καλά. Την αγάπη μου
2: στο
1: Ηράκλειο. Έτσι. 28-210-40-140 αγαπημένα τραγούδια. Κάνουμε την παρέα μας, αποσπερίζουμε. Αντώνης Μαζοκοπάκης, παραπονιάρικος σκοπός. Ερωτώ Κρήτος από το Ηράκλειο 87,9 για το Ηράκλειο το Λασίθι και Κριτικόραμα από τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας ενώνουν τις δυνάμεις τους. Και όταν οι δύο αυτοί σταθμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους, το αποτέλεσμα είναι θετικό, το κρίνετε εσείς. Αντώνης Μασοκοπάκης, διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10, μην το κονίσει κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι εδώ.

Και ένα μήνυμα που έρχεται από πολύ μακριά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Φασαράκης ο Χρήστος από την Αμερική. Από το σύλλογο Ομόνια Νέα Υόρκη που μας ακούνε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή. Θέλει κάτι από το Μαγιονογιούδι, θα σας το στείλω. Και σε εσένα προσωπικά, φίλε Χρήστο, και στο σύλλογό σας και σε όλους τους ξενιτεμένους με πάρα πολύ εκτίμηση.

0: Χαίρομαι που είμαστε όλοι εδώ η παρέα μας. Ένας αγαπημένος επίσης φίλος της παρέα μας είναι ο Χρήστος από τα Χανιά, από το Πασακάκι. Καλησπέρα Χριστάρα, τι κάνεις, καλό μήνα φίλε.
1: Γεια σου Κωστή μου.
0: Ξεκίνησε η βροχή στο Πασακάκι, γιατί ξέρεις το πρωί πάω στη δουλειά εκεί και καμιά φορά πλημμυρίζει η πλαστήρα εκεί. Πιστεύω να μην έχουμε απόψε παρατράγουδα, να είναι ήπια η ύφεση ή
1: της κακοκαιρίας.
0: Πιστεύω, το πιστεύω. Αφιερώνεις κάπου φίλε.
1: Στο Μάρακα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά.

Και ένα μήνυμα μας έρχεται από μια άλλη αγαπημένη φίλη από το Brooklyn, από την Αμερική. Λέει: καλησπέρα. Σε ακούω από το αμάξι με ορθάνεκτα τα παράθυρα. Ακούει όλο το Brooklyn. Μην ενοχλήσουμε τον drum και αγριέψει. Πρόσεχε. Καλησπέρα, Γεωργία. Συντεμένα μας αδέρφια που μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, και θέλω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Ανακοίνωση. Αγαπητοί πελάτες, σκέτο, με ολίγη, βαρύ γλυκό, κρύο, ζεστό, μεγάλα σόγιας, μεγάλα αμυγδάλου. Όπως και αν πίνετε τον καφέ σας, σήμερα σας τον κερνάμε. Πραγματοποιήστε αγορές 30 ευρώ και άνω, πάρτε το κουπόνι σας και απολαύστε δωρεάν καφέ από το καφέ Escobar στο κατάστημα Αγίων Αποστόλων. Ισχύει από 5η-1η μέχρι Κυριακή 4 Οκτωβρίου, αποκλειστικά στο κατάστημα Αγίων Αποστόλων.
2: 30 χρόνια δίνουμε ζωή στο ξύλο. Ξυλία Παναγιωτάκης. Οι πιο ποιοτικές.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο κάρπα με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες, 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ποτέ μη μετανιώνετε για κάποιο λάθος, είδετε στην αγάπη. Το θέμα είναι να μετανιώσετε όταν το κάνετε δύο φορές το ίδιο λάθος. Και στο ίδιο πρόσωπο.

Για τον Χρήστο το Βασαράκη και στην Αμερική, τον πρόεδρο της, του Συλλόγου Κριτών Ομόνοια στη Νέα Υόρκη. Να σε καλά, φίλε, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη στο έργο σου. 28-210-40-140, σας ευχαριστώ και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής που μας έχετε αποδείξει ήδη ότι έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή συντονισμένη στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο. Καλησπέρα, Νεκτάρη, από το Ρέθυμνο. Από την Κυριάννα, να σε καλά, φίλε, με ένα όμορφο χωριό, πηγαίνοντας λίγο πριν την Πονή Αρκαδίου. Μιχάλης Πετσάκης, Μάρκος Ρενιέρης, ψεύτικη αγάπη έκαμα. Μακριά από ψεύτικους ανθρώπους, ψεύτικες αγάπες, γενικά αυθεντικά πράγματα να ζητάτε και να επιλέγετε.

0: Και πάμε και σε μια άλλη αγαπημένη φίλη εδώ στην παρέα μας, την κυρία Ευαγγελία από τα Χανιά. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ, να είμαστε όλοι καλά. Φιλιά και χαιρετίζω σε όλους.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω από τη γραμμή, καθοδόν μας ακούτε.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται πάντα.
1: Εννοείται. Άκουσα και έλεγες ότι για τις ψεύτικες αγάπες και για τα διάφορα. Και θέλω να σου πω, Κώστα, ότι σήμερα λέω εγώ, αγάπες δεν υπάρχουν πια.
0: Η αγάπη θέλει πράξεις, υπάρχουν, δεν μπορούμε να τα σαρώνουμε, υπάρχουν, αλλά με τις πράξεις αποδεικνύει ο καθένας η αγάπη φιλική, η αγάπη της συντρόφου, με τις πράξεις. Τα λόγια έχει χορτάσει η αγάπη, η μπουχτίσει, οι πράξεις.
1: Ο ένας πουλάει τον άλλον.
0: Δυστυχώς,
1: θα σου πω
0: δυστυχώς είναι
1: αγάπη...
0: τα κακά σημεία της εποχής που εμείς τα δημιουργήσαμε οι άνθρωποι, γιατί η αγάπη και πριν 50 χρόνια η αγάπη και σήμερα η αγάπη, η λέξη αγάπη υπάρχει. Η πράξη αποδεικνύει κατά πόσο έχει φθαρεί το καθεξής.
1: Δυστυχώς η εξέλιξη τα έχει διαλύσει όλα.
0: Είμαστε όπως και εμείς είναι υπεύθυνοι. Επειδή η εξέλιξη μας οδηγεί στην κατηφόρα και στον κρεμό, πρέπει να πέσουμε. Όχι βέβαια, πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Λένε ότι και από τις δύο πέτρες βγαίνει.
0: Συμφωνώ βέβαια. Η αγάπη θέλει τέσσερα χέρια για να αισθάνεται υγιής. Στα δύο αισθάνεται ανασφαλής. Και δεν μπορεί ο ένας να προσφέρει αγάπη και ο άλλος να είναι αμέτωχος. Και ήδη ο ένας σέβεται τον άλλο. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.
1: Αγάπες λέω εγώ δεν υπάρχουν πια και είναι μεγάλο κρίμα. Και αν υπάρχει και καμιά, την κυβερνά το χρήμα.
0: Τι να κάνω.
1: Νόμος.
0: Έχετε απόλυτη δίκιο εν μέρη, αλλά εντάξει, υπάρχουν και οι άνθρωποι που αγαπάνε με πράξεις όμως.
1: Σήμερα στα 100 ζευγάρια τα δύο πραγματικά, τα δύο.
0: Εντάξει, να είμαστε...
1: Τα άλλα είναι συμφέροντα.
0: Να είναι το παράδειγμα, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό πας και η κοινωνία μας. Τώρα αν κάνουμε τρία σπίτια ή τρία αυτοκίνητα ή τρία παλάτια, εδώ μένουν όλα. Το θέμα είναι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, έχουμε χάσει το σεβασμό και να είμαστε ειλικρινείς στους ανθρώπους και να μην κοροϊδεύουμε και να αγαπάμε πραγματικά. Σας ευχαριστώ.
1: Για μένα σου λέω ότι το μεγαλύτερο πλούτο στον άνθρωπο είναι η καρδιά.
0: Βέβαια.
1: Ούτε δεν το συζητώ,
0: όχι τίποτα. Τους ανθρώπους δεν τους κρίνουμε ούτε από την τσέπη, ούτε από την τσέπη, ούτε από τα ρούχα του.
1: Σου
0: από τις πράξεις, την καρδιά.
1: Αισθήματα.
0: Πού σας βρίσκω τώρα, σε ποιο σημείο?
1: Τώρα κατεβαίνουμε προς τα δικαστήρια.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Εσείς μου από τα Κώστα μας ευχαριστούμε.
0: Εγώ, καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλω να ακούσω δυνατές καρδιές γιατί είμαι κι εγώ μία από αυτές.
0: Μπράβο, σας το αφιερώνουμε πάρα πολύ εκτίμηση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, καλό μου. Γεια.
2: Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
0: Έτσι λοιπόν, αγαπημένα τραγούδια για όλους αυτούς που κάνουμε την παρέα μας και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής, να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Βασίλη που αφιερώνει για τη γυναίκα του και όλες που ακούνε Κριτικόραμα, αλλά και για την κυρία Ευαγγελία που μας έπαιρνε μια χαρά. Δυνατές καρδιές, γιατί η καρδιά θέλει και λίγο ταρακούνημα. Και η αγάπη θέλει πράξεις. Από λόγια, από σάγια και πολλά πράγματα έχει χορτάσει. Πράξεις. Λίγα λόγια και πράξεις. Είναι αυτό που έλεγε κάποτε μια διαφήμιση, μ' αγαπάς, απόδειξε το.

Καλησπέρα στον Αποστόλη. Μας ακούει στο χώρο της εργασίας του. Καλή δουλειά, φίλε. Κάποιοι εργάζεστε για το νυχτοκάματο. Καλή δύναμη. Και ένα μήνυμα που έρχεται από το Μασταμπά, από το Ρέθουν, λέει: Καλησπέρα στον εκφωνητή της καρδιάς μας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Πολλά φιλιά, λέει, και από τη μητέρα μου. Να είστε καλά, την αγάπη μου στο Ρέθουν.

Και ο Νίκος από Χανιά λέει καλησπέρα, πολύ καλά μας τα είπε η κυρία, συγχαρητήρια. Και λέει ο Νίκος, το πρόβατο λέει πέθανε στα χέρια του βοσκού που εμπιστευόταν, όχι από το λύκο που φοβόταν. Η αληθινή λέει η απειλή, ακόμα και για την αγάπη, κρύβεται συχνά πίσω από ένα οικείο πρόσωπο.

Δυνατές καρδιές λοιπόν. Μανολαράκης Ανδρέας, καλησπέρα στο Γιώργη. Μας ακούει στο Ρουμελί, εκεί στο Μιλοπόταμο, στο Ρέθυμνο. Έχει επιλέξει ένα καταπληκτικό τραγούδι από τον Κωστή Γιονί. Θα τραγουδώ.

Και όλα αυτά 25 λεπτά μετά τις 10 και εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη αυτό το μουσικό ταξίδι. Ζωντανά μας ακούτε από τα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά στο ραδιόφωνο σας και στο Ηράκλειο και στο Λασίδι από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο κολοσσέοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Αχιλλέας Δραμουντάνης, διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30. Αμάν, αμάν. Αμάν, αμάν. Και επιστρέφω, μην το κονίσετε από τη θέση σας, για το τέταρτο και τελευταίο ημίρο και της απόψινής εκπομπής.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Τελικά η φύση δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσει.
2: Γιατί μας χάρισε μια γαρδένια διαφορετική από τις άλλες.
1: Μια γαρδένια που κλείνει μέσα της τα πιο όμορφα άνθη και φυτά.
2: Και υπέροχα είδη δώρων.
1: Ανθοπολείο Γαρδένια.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση
3: 87,9.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.

0: πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
3: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
5: Από φωτιά και σίδερα.
4: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
5: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
4: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
5: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
4: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
5: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Μην απορρίστε, Λακουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκη, καταπληκτική συνεργασία. Καλό τάξιδο, καινούριο τραγούδι, οδεύοντας για το φινάλε και για φωτοβάτη της Παρασκευής. Είπαμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Κυπριανός, είναι ο προστάτης που λύνει τα μάγια. Και αύριο προκαταβολικά γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος. Χρόνια πολλά στο Διονύση, στο Νιόνιο, στη Διονυσία. Είναι ο προστάτης της Ζακύθου, δε μα πατάει η μνήμη μου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, να έχετε υγεία και του χρόνου να ξαναγιορτάσετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Γιώργη που μας ακούει καθοδόν. Να είσαι καλά, φίλε μου. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Τασία από τον Αποκόρον από τις Βρύσες. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα. Το έχετε επιλέξει. Βασίλη Σταυρακάκης,

0: Και έχουμε και μια άλλη φίλη στην παρέα μας από Πλατανιά Χανιά. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Θα ήθελα το Ζωηδάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει, πώς το λένε τώρα, το θυμάμαι.
0: Θα βρω ένα με το Ζωηδάκι εσάς. Καλό βράδυ και καλό μήνα, καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ.
1: Και καλό μήνα, ναι.

Μια καλησπέρα και από τον Πειραιά, από το Πασαλιμάνα, τον Ποντίκο Γιάννη, τα αγαπημένος φίλος. Καλώς ορίσατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και για φωτοβά της Παρασκευής, στην παρέα του Κριτικοράματος στα Χανιά και του Ερωτόκοντος στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε μονοπολούμε τον χρόνο και την αγάπη σας και συνεχίζουμε τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τον αείμνηστο Νίκο Ξυλούρη.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι τα πράγματα. Αγαπημένα τραγούδια κάνουμε την παρέα μας. Μια καλησπέρα σε ένα αγαπημένο φίλο, τον Μπαϊράμ από το Ιβαλί, που αυτές τις μέρες πέρασε στα Χανιά. Τώρα μας ακούει στο Ηράκλειο. Την καλησπέρα μου στην οικογένεια και τον ευχαριστώ για την παρέα που κάνουμε τρεις μέρες εδώ στα Χανιά. Να είναι καλά, με καλό να ξανασμίξουμε. Και την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα που μας ακούτε εκεί στο Ηράκλειο. 28-210-40-140. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει εκεί στο Ρέθυμνο στα ταξί. Να είστε καλά στον άγνωστο. Καλή δουλειά, καλές διαδρομές. Για τη φίλη που ακούσαμε πριν λίγο από τον Πλατανιά, Νίκο Ζωηδάκη, έχει επιλέξει Νίκο Ζωηδάκη για εκείνη.

Νίκος Βοηδάκης για εκείνη, οδεύοντας για το φινάλε. Καλησπέρα και στο Βασίλη. Μας ακούει καθοδόν εκεί στον Πλατανές. Το ρύθμο πηγαίνει στο σπίτι. Είναι και δύσκολη διαδρομή. Δεν ξέρω αν βρέχει. Να προσέχετε. Καλή διαδρομή. Έχει επιλέξει ένα αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Ζερβάκη. Από καιρό. Από καιρό χωρίσαμε. 3 μήνες νομίζω.

0: κοιτάζω πίσω.
1: Και με τον Γιώργο Τζερβάκη φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης εκπομπής. Παρασκευή 2 το Οκτώβρη. Μας ακούσατε από τα Χανιά από το κριτικό ραμ 93,8. Μας ακούσατε όμως ζωντανά επίσης στο ραδιοφωνό σας σε όλο τον νομό Ηρακλή και τον νομό Λασιθή από τον Ερωτό και το 87,9. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο, το Λεκάκη, το Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου και στο δικό μας σταθμό εδώ στο κριτικό ραμ και στο αφεντικό το Γιάννη το Στρατάκη που μου δώσανε και απόψε τη δυνατότητα να κάνουμε την παρέα σε όλη την Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Καλά να είμαστε. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είναι ήπια η κακοκαιρία που μας λένε τώρα 2-3 μέρες για απόψε. Να μην έχουμε πρώτον απώλεια ανθρώπινες ζωές. Είχαμε μία δυστυχώς κάποιους συμπολίτες μας στις Καρίνες Ρεθύμνου και γενικότερα για να μην έχουμε υλικές ζημίες. Εμείς καλά να είμαστε. Πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, θα ξανακάνουμε παρέα στο κριτικό ραμ στα Χανιά και στο Ηράκλειο στον Ερωτόκριτο. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τάξιδο ο μήνας μας. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουν καλά και ξαφνικά.

0: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Εγγυημένες διαδρομές, ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες, οικονομία και επιδόσεις σε κάθε σου χιλιόμετρο. Αρκεί να έχεις τα σωστά καύσιμα. Πρατήριο καυσίμων BP Μιχελάκης. Εγγυημένα ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης για μέγιστη απόδοση. Και ακόμα, πλυντήριο, λιπαντήριο, μπαταρίες και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Πρατήριο καυσίμων BP Γεώργιος Μιχελάκης. 35 χρόνια αξιοπιστία, συνέπεια.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μεγάλος αγώνας την Κυριακή στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας, την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε μαζί μας.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ήχος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
3: Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλίματος, διοργανώνει ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Εκπαιδευόμαστε στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Για πληροφορίες 6988-242-316. Περιφέρεια Κρήτης και Πολιτιστικός Σύλλογος Κλίματος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Γραφείο Κοινότητας Κλίματος. Μαθαίνουμε να σώζουμε ζωές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: λιγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσαγάπη σου το δάρι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Δύο καταπότες δάκρυα τρέχουν στα μάγουλά μου, γιατί πολλά είναι τα δικά και τα παράπονα μου.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Είμαι δέντρο που το χτυπά η όργη τα τανέ μου. Μα εγώ να πέσει φίλο μου δεν άφησε.
1: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.

0: ξαναπεί το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλωτό επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: σε 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το πογυρεύω σταθερό να βάλω τις σιχαρές μου. Μη μου τσιπνίξουνε οι καημοί που είναι ορτάκιδες.
0: Με σιρτό σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.
1: Πάμε και μια σούστα.

0: Ιερόκρητος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί, την Κρήτη.
1: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης ετοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: Η καρδιά μου χώμα δεν πατώ, μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άσπρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Πρωτόκριτος.
1: Τα πριλωμάει της ομορφιάς έχει το πρόσωπό σου. Βιόλα μου και να κάτεγα ποιος είναι ο τσιπουρός.
0: Ερωτόκριτος. Γεια σου αθάνατη Κρήτη.

0: Ο άντρας που είναι φρόνιμος είναι και τιμημένος, σε γενιά ναρκωτική. Και σε γενιά ναρκωτική θέλω να είναι αφρεμένος.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
4: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλοζαρίθικο. Όπα και αντίς για το ινατιτζί θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
4: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

Άμα έμαθα στα βάσανα να αντέχω. Στα βάσανα να αντέχω και τσίκα ήμου σπαρή γοριά.

0: Με τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστή.
1: Μαγιά είδα αγάπη, μαγιά είδα αγάπη μου γλυκιά. Μαγιά είδα τη μαγιά, είδα την τραγιάσκα σου. Τη ρίχνεις με στα μάτια σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Πέρασε, ξαναπέρασε, πάλι έβαλες με σέγνια. Πάλι έβαλες με σέγνια, πάλι έξανα, κοιμάτισε νέο νους μου μετά σένα.

0: για σένα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μαράζει το χώμα σε ειδό. Χαρούμενη μια μέρα. Χαρούμενη μια μέρα.
1: 87,9.

0: Αυτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκιά που στέκεις θα σου, εκιά που στέκεις θα σου.

0: Πρωτόκριτος.
1: Παίρνε βαθιά την αναπνιά. Εσύ που ζεις μακριά, να αισθάνεσαι καθημερινά πως βρίσκεσαι κοντά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.